0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

συζήτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Το χτύπημα με γλίτσα στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από 21 μέρες νοσηλείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων ήταν στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στο στόχαστρο της ευρύτερης έρευνας θα βρεθούν και όλες οι καταγγελίες για αγροζημιές και κλίμα τρομοκρατίας. Το γεγονός της προσαγωγής ατόμων, στα οποία είχαν στραφεί οι υποψίες για το έγκλημα, αλλά και τα στοιχεία που δείχνουν ότι βρίσκονταν στο σημείο όπου δέχτηκε επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, προϊονίζεται καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία ενημέρωση από την ασφάλεια Ηρακλείου. Τον Δεκέμβριο του 2019, σε ηλικία μόλις 18 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες μέρες στη παιδιατρική κλινική του Παγνή. Νοσηλευόταν ήδη για περίπου μία εβδομάδα όταν, όπως κατήγγειλε, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 42χρονο ασθενή της ίδιας κλινικής στην τουαλέτα του δωματίου του τελευταίου. Μετά από σχεδόν 6,5 χρόνια, η υπόθεση εξετάστηκε στο Λασίθι και κήρυξε το δικαστήριο ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατηγορία του βιασμού χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στη δικαστική αίθουσα, καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του σε μια τέτοια διαδικασία ήταν επίφοβη να πυροδοτήσει την κατάσταση και έτσι εκπροσωπήθηκε από το συνήγορό του. Το δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη 10 ετών, έδωσε όμως την έφεση αναστέλουσα δύναμη. Μετάχυστες διαδικασίες οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα ο 35χρονος επίκοος Πακιστάν που παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή της Ούδας στα Χανιά το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 35χρονος Πακιστανός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα απόφυρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 35χρονος οδηγείται στη φυλακή μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος το επόμενο διάστημα. Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο με έναν άνδρα να δραματίζεται σοβαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη διασταύρωση επί της Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, όταν ένα όχημα παρέσυρε ένα πεζό τραυματίζοντάς τον. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο Παγνή. Για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία. Σε αυστηρούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων σε πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων, αλλά και σε υπαίθριους και στεγασμένους επιβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, προχωρούν κλιμάκια της ΑΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών. Πρόκειται για επιχειρήσεις που μετά από ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων έχουν μπει στη λίστα υψηλής παραβατικότητας. Χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες περιπτώσεις που έφτασαν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών για δύο επιχειρήσεις πάρκινγκ στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση έγινε έλεγχο σε χώρο υπαίθρια στάθμευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν να είναι εγγεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης αγνόησε την κλίση προς ακρόαση και κάπως έτσι έπεσε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ αναπαράβαση, δηλαδή συνολικά 8.700 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση, ο ευνηδιαστικός έλεγχος έδειξε ότι υπήρχαν 140 αυτοκίνητα τα οποία ήταν φαντάσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο, κοινώς δεν είχαν δηλωθεί. Αν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικαλέστηκε διάφορους λόγους, δεν απέφυγε την επιβολή τσουχτερού προστίμου ύψους 14.000 ευρώ. Πορεία διαμαρτυρίας από το χώρο του πρώην ΚΤΕΟ επί του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης στην περιοχή του Καρτερού μέχρι και τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι της περιοχής, εκφράζοντας την αντίδρασή τους στη δημιουργία κλειστής δομής στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Ηρακλείου. Από το χώρο του ΚΤΕΟ στα γραφεία της περιφέρειας έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων από τον Καρτερό και άλλες περιοχές του Ηρακλείου και της Χερσονήσου. Μια 45χρονη γυναίκα, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου, αναζητούν οι αστυνομικοί στα Χανιά. Τη δήλωση εξαφάνισής της έκανε στις 8 Ιουνίου ο 44χρονος αδερφός της, κάτοικος Βαρυπέτρου Χανίων. Από την οικογένεια δεν έχει ακόμα ζητηθεί η έκδοση Silver Alert, ενώ ενημερώθηκε και το χαμόγελο του παιδιού.
Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αρχές στα Χανιά. Πρόκειται για μια υπόθεση μιας 35χρονης γυναίκας που την Τετάρτη κατήγγειλε επίθεση σε βάρος της από το 42χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουνίου μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο σύζυγος επιχείρησε να έρθει σε συνουσία με την 35χρονη παρά τη θέλησή της, αφού αυτή αντιστάθηκε, τη χτύπησε και την απείλησε. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, η ίδια δέχτηκε σωματική και λεκτική βία από το 2016. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού στα Κεραμιά, εντοπίστηκαν 6 καραμπίνες νομίμως κατεχόμενες με εξαρτήματα οπλισμού. Μετά το δέμα στην Ιερά Πέτρα με τα ναρκωτικά, ακόμα μια περίπτωση ναρκοδέματος καταγράφεται στην Κρήτη, αφού η αποστολή από τη γνωστή εταιρεία μέσω Αθηνών με προορισμό το Ηράκλειο και τη Μεσαρά είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 17χρονου που το παρέλαβε στις μοίρες, αλλά και ενός 18χρονου για τον οποίο προοριζόταν. Μέσα στο πακέτο υπήρχαν 175 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και 100 κατεργασμένοι σε μορφή σοκολάτας και αποστολέας ήταν ένας 28χρονος από την Αθήνα. Το δέμα εντοπίστηκε αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών του αεροδρομίου Ελευθερίος Βενιζέλος. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Α τμήματος ένας 57χρονος άνδρας κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Φέρεται να έχει αφαιρέσει 50 λίτρα πετρέλαιο από μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το οποίο είχε τοποθετήσει σε 3 πλαστικά δοχεία. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δοχεία, τμήμα λάστιχου και ένα μαχαίρι. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής έστειλε επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με την οποία επισημαίνει την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης χθες το πρωί. Ντρόουν της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 37 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αιγαίας Γαλήνης και περί συλλογή τους από σκάφος του λιμενικού σώματος. Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας των οικογενειών και μαθητών της ειδικής αγωγής στα Χανιά μπαίνει πλέον σε τραχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος ειδικών σχολείων στη Σούδα. Απαντήσεις για το σοβαρό θέμα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το Υπουργείο Υγείας μέσω συμβάσεων με τη UNICEF συνολικού ύψους άνω των 69 εκατομμυρίων ευρώ ζητά ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης σε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με τον Νίκο Παπά και 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά φέτος που όλο το νησί ανεβαίνει στην κατηγορία 2, γεγονός που θέτει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. Η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίκηση με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενδυναμώνει περαιτέρω την περιφερειακή αυτοδιοίκηση με τη λειτουργία του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Συγκεκριμένα, καθήκοντα Συμβούλου Ακεραιότητας, αναλαμβάνει η Σοφία Παπαγεωργίου, απόφυτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία και την ηγεσία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις και πιστοποιημένη σύμβουλος ακεραιότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είσαστε οι άνθρωποι που επιλέγετε την ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για να ενημερώνεστε και να ψυχαγωγήσετε σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη στη γραμματική υποστήριξη.
1: ΕΡΤ Χανίων από τους 100,6 στα FM, 104, με το Μάνο Παπαδάκη να φροντίζει τον ήχο για εσάς, την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, τη Κατερίνα Πολύζου
0: και τη Μαρίνα Μανδακάκη,
1: εδώ μέχρι τις 9.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για θέματα που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και απασχολούν. Όμως θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας, να σταθούμε σε αυτή την άνανδρη δολοφονία ενός ανθρώπου, ενός καλού ανθρώπου της Κρήτης, του Αλεξανδράκη, που υπηρετούσε τον τόπο του, την αυτοδιοίκηση ως κοινοτάρχης. Έχουμε τη δεύτερη δολοφονία κοινοτάρχη. Η πρώτη έγινε στα Χανιά πριν από λίγα χρόνια και ένα παιδί έμεινε ορφανό στην Κούνια. Έχουμε δεύτερη δολοφονία κοινοτάρχη από τύπους άνανδρους, τσάμπαμάγκες που ανενόχλητοι κυκλοφορούν, οπλοφορούν, καταπατούν, κακοποιούν και σχετίζονται με τις πιο δύσοσμες υποθέσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Το έγκλημα του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ήταν ότι προσπάθησε να σταματήσει τις πράξεις εκφοβισμού και καταπατήσεων μιας παρέας ανθρώπων στην περιοχή. Και με τις περίφημες κατσούνες, η περήφανη κριτήκαρχη τον δολοφόνησε. Mm-hmm. Απλά τα πράγματα.
1: Βλέπεις όμως το εθαρρυντικό και βάλτο σε εισαγωγικά αυτής της υπόθεσης, όπως και στη ζωή μας, Κατερίνα, είναι ότι η αλήθεια κρύβεται, αλλά λάμπει στο τέλος.
0: Λάμπει, αλλά βλέπουμε ότι όσο αυτοί οι άνθρωποι πρέπει, δηλαδή, φτάνουμε στο φόνο.
1: Ναι, τον οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε με όποιο τρόπο μπορούμε όμως.
0: Ναι, χθες έγινε πολύ μεγάλη αστυνομική.
1: Ναι, βεβαίως. Πάνω από 50 αστυνομικοί. Ναι.
0: Και η Βαγιονιά, η περιοχή που ζουν οι ύποπτοι, οι φερόμενοι ως δράστες, οι ηθικοί και αυτούργοι και εκτελεστές του εγκλήματος. Χθες ήταν η αστυνομία, είχε κατακλείσει το χώρο κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι γνωστά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Ένα συνδέεται και με την υπόθεση του Γιακουμάκη. Δεν πρέπει να έχουμε κακή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Γιατί μια οικογένεια θρυνεί στα Χανιά. Μια οικογένεια θρυνεί το Βαγγέλη της στο Ρέθυμνο. Μια οικογένεια θρυνεί τον άνθρωπο που χάθηκε. Δεν τα κατάφερε στη μάχη τη ζωή και του καταφέραν τέτοια άγρια χτυπήματα στο κεφάλι με τις κατσούνες.
1: 21 μέρες νοσηλευόταν.
0: Έδωσε μάχη ο άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Ναι. Έδωσε τη μάχη και την έχασε ο Αλεξανδρός Καλάκης. Αλλά πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η επιβολή της μαγιάς των ανέντιμων και των κακών, των ανεπίδεκτων, να μάθουν να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι απέναντι στους καλούς ανθρώπους της Κρήτης που θέλουν να υπάρχει ασφάλεια, ηρεμία, να λειτουργεί η κοινωνία δηλαδή κανονικά. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί ένα οριστικό τέλος στη μια χούφτα ανθρώπων που έχουν μάθει να κάνουν ό,τι γουστάρουν σε βάρος ανθρώπινων ζωών, σε βάρος ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τρομοκρατώντας, δημιουργώντας κλίμα φόβου. Εδώ μισή Κίσαμος κινδυνεύει να ερημοποιηθεί και είναι τέτοια οικογένειες. Έλεος.
1: Ναι. Και να προσθέσω κι εγώ, Κατερίνα, σε αυτά που λες, ότι και όταν συμβούν αυτά που είναι πια μέσα στη ζωή μας, να δίδονται οι απαντήσεις που περιμένουν αυτές οι οικογένειες που είπες πριν. Και να μην καθυστερεί τόσο το πράγμα.
0: Να μην συμβαίνουν.
1: Να μην συμβαίνουν, ναι, δεν το συζητούμε.
0: Να μην συμβαίνουν είναι το στοίχημα. Να μην κλείνουν σπίτια είναι το στοίχημα. Οι άνθρωποι που ασπίζονται το κοινό καλό να προστατεύονται είναι το στοίχημα.
1: Σύμφωνοι.
0: Για τροχαίο. Δηλαδή ήταν ξεστά να θεωρηθεί τροχαίο ατύχημα.
1: Βέβαια.
0: Ο θάνατος του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος άνθρωπος είχε έναν εργάτη που του δούλευε και έφυγε, λέει, με το μηχανάκι του να πάει να πάρει σάντουιτς και καφέ να το προσφέρει στον εργάτη.
0: Γιατί και ο ίδιος ήταν αγροτοκτηνοτρόφος άνθρωπος. Ναι. Κοινοτάρχης στην αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε ο άνθρωπος, έβγαζε το μεροκάματό του στα χωράφια και στο μνημοστάσιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή μετά να βγαίνουμε και να λέμε δυσφημείται η Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα δυσφημείται η Κρήτη και ορθά θα δυσφημείται η Κρήτη όσο κάποιοι τους επιτρέπεται να είναι τζάμπα μάγκες και να κάνουν τους άντρες με όπλα και με γκλίτσες. Άντε τώρα μην τα πάρω, πάμε σε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε το πρώτο μας επισκέπτη, διότι για αυτόν τον άνθρωπο άκουσα, χθες μίλησα με μερικούς ανθρώπους στο Ηράκλειο την περιοχή, τα καλύτερα λόγια.
1: Ναι.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που καίει και δεν καίει μόνο τα Χανιά, καίει όλη την Κρήτη. Είναι η υποβολή αιτήσεων διόρθωση στο κτηματολόγιο. Χθες με επιστολή του προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπασταργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Νίκος Καλογερής, επεσήμανε την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου. Και ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στους δασικούς χάρτες. Αυτό είναι ένα θέμα που θίγει ο κύριος Καλογερής ορθά, ότι δεν πρόκειται μόνο για τα Χανιά. Ειδικά οι δασικοί χάρτες απασχολούν όλη την Κρήτη. Καλημέρα, κύριε Καλογερή.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου, κύριε Μεταγκάκη.
0: Δώστε μας λίγο συνοπτικά, περιγράψτε μας πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και γιατί πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, όπως λέτε, και άμεσα παράταση.
1: Έχουμε εξηγήσει όλους τους τόνους. Το κτηματολόγιο είναι ένα κολοσσέο έργο για τη χώρα, για τους πολίτες και για την ανάπτυξή της. Είναι κάτι που το θέλουμε, αλλά θέλουμε να ολοκληρωθεί σωστά. Εδώ στα Χανιά, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, σε ένα μέρος του Ηρακλείου και σε μια-δύο άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε μια τεράστια ιδιαιτερότητα, την οποία προσπαθούμε να την εξηγήσουμε και στους πολιτικούς όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Είπαμε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν υπαγόταν εκεί το κτηματολόγιο, είχαμε ανεβεί απάνω, είχαμε συναντήσει.

0: υπουργούς, το συγχωρημένο τον κύριο Ταγαρά και τον κύριο Μπακογιάννη και όλους αυτούς, ότι εδώ είχαμε μια ατυχία. Η μεγάλη καθυστέρηση προέκυψε στην ανάθεση των μελετών του κλιματολογίου λόγω της αντιπαλότητας μεταξύ των μελετικών γραφείων, οι οποίοι το πήγαν στα άχρα, δεν τα βρήκαν σε καμιά περίπτωση, οπότε στάντλεσαν όλα τα δικονομικά μέσα πήγαιναν ένα τον άλλο, με αποτέλεσμα να έρθει το δαστικό κλιματολόγιο, το αστολόγιο, να προηγηθεί. Είμαστε λοιπόν αυτές οι λίγες περιοχές της Ελλάδας, οι ελάχιστες, όπου ξαφνικά ξεκινάει το δαστικό κλιματολόγιο χωρίς κλιματολόγιο, ενώ στις υπόλοιπες είχε γίνει προανάρτηση του κανονικού κλιματολογίου, είχαν διορθωθεί τα βασικά των ιδιοκτησιών, τα στοιχεία κλπ. Ξαφνικά εδώ στην Κρήτη βλέπουμε ένα δαστικό κλιματολόγιο, το οποίο θυμάστε κιόλας πρασίνιζε σχεδόν όλο το νησί. Δηλαδή, φανταστική γη, δημόσια φανταστική γη, δηλαδή, ουσιαστικά, δέλτα. Στα Χανιά, για θυμάμαι, αν θυμάστε, ήταν γύρω στο 65% νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Στη συνολική τεχνολογία.
1: Λάς, ναι.
0: Οπότε βέβαια οι πολίτες πανικοβλήθηκαν, διότι όταν βλέπουν το δημόσιο να εκδικεί την ιδιοκτησία τους, το θεωρούν πολύ σοβαρό. Το άλλο το έβαλα σε δεύτερη μοίρα, γιατί θεωρούσαν ότι πρέπει η προτεραιότητά τους είναι να βρουν την άκρη για να λύσουν το θέμα τους με την διεκδίκηση αυτή του δημοσίου, η οποία ξέρουμε ότι το δημόσιο δεν επαναχωρεί εύκολα. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει πως δεν είσαι ελέφαντος. Πρέπει να, παρότι λένε ότι το δημόσιο πρέπει να αποδείξει την τεχμηριώση, την ευθυσία, ότι είναι δικιά του, τελικά το βάρος θα έχει στον πολίτη. Να αποδείξει και αυτός ότι...
1: Βάρος και έξοδα, κύριε Καλογερή, έτσι.
0: Πολλά έξοδα λοιπόν. Οι άνθρωποι καταξοδεύτηκαν. Οι μηχανικοί εξαφανίστηκαν από τη διάσταση, διότι έτρεχαν πανικόβλητοι να καλύψουν τις... να κάνουν τοπογραφικά, να κάνουν δηλώσεις, να κάνουν πραγματογνωμοσύνες κλπ. Επομένως, οι δικηγόροι το ίδιο, τα υποφυλάκια, όλα αυτά είχαν όλα χρασάρει εντελώς από όλη την κίνηση. Και βέβαια πέρασε τη δεύτερη μοίρα το άλλο όταν ξεκίνησε. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν, ξαφνικά δεν αδιαφόρησαν στην Κρήτη την ακριβότερη ίσως περιοχή της Ελλάδας, εκτός των λεκανοπεδίων και της Θεσσαλονίκης, και την ιδιοκτησία τους. Δεν είμαστε τόσο λάρδ. Να πούμε, δεν μας μοιράζεται, παιδιά, ή τα βρίσκουμε όλοι μεταξύ μας και θα τα βρούμε με τον γείτονα και με τον παράδειγμα και τον κύριο νόμο. Απλά κυριάρχησε το άλλο, έτσι, το οποίο έκανε και τη δουλειά του κλιματολογίου πάρα πολύ δύσκολη. Και του κλιματολογίου και του δασολογίου πάρα πολύ δύσκολη. Διότι πήγαν από το μηδέν να γράψουν πάνω σε κάτι μαύρους και πράσινους χάρτες, να γράψουν πάνω στην διοκτησία. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να ειρωνοθούν, να εντοπιστούν και να γίνουν αυτή η διαδικασία. Δεν είχαν υπόβαθρο δηλαδή από κάτω που μπορεί ο πολίτης. Αν δεν είχε ένα τοπογραφικό εξαρτημένο με συνταγμένες το διεθνές σύστημα, να μπορεί να το καταγράψει. Επομένως έγινε όλη αυτή η ιστορία και βέβαια πήγε πίσω το κλιματολόγιο.
1: Τι προτείνετε εσείς στον Υπουργό, κύριε Καλογερή?
0: Στον δίνουμε την παράταση, το δούμε εύλογη. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι επειδή χρηματοδοτήθηκαν μάλλον από το ανάκαμψης αυτά τα σχέδια, το κλιματολόγιο, και επειδή είχε κάποιες προθεσμίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν να το κλείσουν και θέλουν να το κλείσουν όλο μαζί. Δεν μπορεί να μιληθεί αυτή η υπόψη, αυτή η ιδιαιτερότητα εδώ, για αυτές τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν τακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Τώρα, στο δίμηνο αυτό, προσέξτε, έγινε η ανάρτηση. Πήγαν οι άνθρωποι και είδαν. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρα πολλά λάθη. Λάθη στα όρια, λάθη στο σχήμα, στα εμβαδών, λάθη στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει. Και ανθρώπινο, δηλαδή δεν είναι. Οι άνθρωποι παρότι είχαν τόσο μεγάλο διάστημα σχετικά να τα επεξεργαστούν, παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πολλά λάθη.
2: Και παράταση να δοθεί, κύριε Καλογερή, πάλι δεν θα προλάβουν.
0: Κοιτάξτε, γιατί δεν θα προλάβουν, το λέτε. Οπότε θα κάνετε. Εμείς ζητάμε το εξής. Ζητάμε παράταση αφενός για το την ανάρτηση αυτή και βέβαια παράταση υποχρεωτικά για την επεξεργασία. Δηλαδή το γραφείο το οποίο θα παραλάβει όλο αυτόν τον όγκο των χιλιάδων αντιρρήσεων και ενστάσεων κλπ. Ενώ δηλώσεων, δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί. Εννοείται, βέβαια. Λέω, δηλαδή το σχέδιο θα πάει πίσω όχι μόνο πάνω από ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο, για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα θεματολόγιο και εμείς αντίστοιχης ποιότητας και ακρίβειας με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν εκπονηθεί.
1: Και είναι και ένα ντόμινο, γιατί μένουν πίσω και άλλες υποθέσεις του κλιματολογίου που δεν έχουν να κάνουν τους χάρτες, αλλά το προσωπικό είναι συγκεκριμένο. και όλα μένουν πίσω. Και μεταγραφές μένουν πίσω. Δηλαδή γενικά υπάρχει μία αναστάτωση στην υπηρεσία.
0: Ναι, τώρα κοιτάξτε, πού θα βρεθούν τώρα μηχανικοί να τρέξουν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Να πάνε να μετρήσουν, να πάνε να διορθώσουν, να πάνε να υποβάλουν κτλ. Οι δικηγόροι το ίδιο, με πανικόβλητοι. Υπηρεσίες που πρέπει να βγάλουν πιστοποιητικά, χρειαστεί οτιδήποτε κτλ. Είναι φλεγμένες. Δηλαδή. Και μετά τι γίνεται. Και μένει και η εκκρεμότητα μεταλλαστικά, η τρομερή και φοβερή, η οποία είναι μια ανεξάρτητη εκκρεμότητα για τα χάνια τη περιοχή αυτέ.
2: Ναι.
0: Όπου πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται, διότι προχωράνε οι επιτροπές όπως προχωράνε, που οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να εκτάσουν αυτόν τον όγκο βέβαια και πάνε με βήμα σημειωτών. Σωστά, οι πολίτες δεν έχουν εκτασθεί τα αιτήματά τους, δεν έχουν δικαιωθεί. Οι πλήστοι όσοι οι οποίοι δεν έχουν θέμα με, με τα δασικά. Όμως αυτό δεν φαίνεται, δεν αποτυπώνεται. Επομένως θα γίνει εγγραφή το φαίνεται ότι είναι του δημοσίου. Αν δεν είναι νομοθετικά να μπορούν να εκτασθούν αυτά σαν πρόδειλα ασφάλματα στην πορεία, θα γεμίσει τα δικαστήρια, θα φρακάρουν ουσιαστικά δηλαδή με τέτοιες διαδικασίες, ιστορίες.
1: Πιστεύετε ότι θα γίνει δεκτό το αίτημά σας? Έχετε έτσι
0: έχετε...
1: Φαντάζομαι ότι έχετε μιλήσει και κάτι δίνει τηλεφωνικά.
0: Είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι μιλάμε με όλους, αλλά δεν ξέρω γιατί στο θέμα της, σε αυτό το θέμα της, με τις πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν χρήματα και το αντιλαμβάνομαι αυτό ότι μπορεί να μην υπάρχουν τον προϋπολογισμό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, να το πάνε στο πιο πίσω. Δηλαδή πρέπει, ας δουν τι θα κάνουν. Αν θέλουν να πούνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τελειώσαμε, κατά 97% ξέρω εγώ ή κατά 95%, δεν έχει σημασία. Δηλαδή αν πρέπει για να γίνει σωστό και να μπορεί να παίξει το ρόλο πρέπει να παίξει. Και μην αστατώσει τη ζωή των πολιτών σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι και επαρχίες με μεγάλη ανάπτυξη που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να γίνει το σωστό. Δεν προλαβαίνω να γίνει. Μαγικά πράγματα δεν γίνονται. Πώς θα την πληρώσει αυτή την ιστορία και είναι σωστό και δεν είναι, μάλλον είναι άδικο να την πληρώσει ο πολίτης ή ο ιδιοκτήτης.
1: Κύριε Αντιπεριφέρεια, ξέρω ότι έχετε και ένα ραντεβού και πρέπει να φύγετε για το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά για την συνέντευξη. Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ραντεβού έχουμε τώρα με το φτιματολόγιο στο γραφείο.
1: Κατερίνα
0: Πρόεδρος.
1: Άρα θα σας παρενοχλήσουμε περαιτέρω από Δευτέρα να τα πούμε.
0: Δεν υπάρχει λόγο.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Από αυτή την εκπομπή έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν μας αρέσει ούτε να κινδυνολογούμε ούτε να κυτρινίζουμε. Όμως, όταν έχεις προειδοποιήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το Κοπέρνικους, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, ότι φέτος έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχουμε τέτοια αύξηση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας σε μια κρίσιμη περιοχή του κεντρικού ή σημερινού Ειρηνικού ωκεανού ως και 3 βαθμούς Κελσίου, και οι επιπτώσεις βέβαια θα είναι παγκόσμιες, δεν μπορείς παρά να καλέσεις και να παρασκαλέσεις την εκπομπή τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, διευθυντή στο Κέντρο Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, να μας δώσει τα φώτα του. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Μας ακούει ο κύριος Λαγουβάρδος?
1: Εγώ σας ακούω, μια χαρά.
0: Α, ωραία. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκριση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το φετινό El Niño θα είναι τόσο δυσίωνο, θα έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις όσες φοβούνται οι επιστήμονες?
1: Φοβούνται ότι θα είναι αρκετά έντονο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας στο κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό, κοντά δηλαδή στον σημερινό, θα ανέβουν πολύ. Οι θερμοκρασίες ήδη έχουν ανέβει περίπου 1-1,5 βαθμό πάνω από τα κανονικά. Αν ανέβουν κι άλλο, όπως εκτιμούμε, προς το τέλος του χρόνου και φτάσουμε τους 2-3 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, θα μιλάμε για ένα πολύ ισχυρό El Niño. Το El Niño λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Επηρεάζει πάρα πολύ τη Λατινική Αμερική, από τη μια μεριά του Ειρηνικού και από την άλλη την Αυστραλία και την Νοτιοανατολική Ασία. Επομένως, αλλάζει και τις θερμοκρασίες, ανεβάζει τις θερμοκρασίες τοπικά προς την Λατινική Αμερική και αλλάζει και την κατανομή των βροχοπτώσεων, κύριε Πολύζου. Δηλαδή, γίνονται πιο πολλές βροχοπτώσεις στη Λατινική Αμερική και έχουν μεγαλύτερη ξηρασία προς την Αυστραλία. Πρόβλημα για τις πυρκαγιές στο δικό του καλοκαίρι που έρχεται, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία. Μόλις υπάρχει μια μεγάλη επιρροή σε αυτή την περιοχή, λιγότερη στο υπόλοιπο μέρος του πλανήτη.
0: Ωστόσο, αθρηστικά δεν έχουμε μια περαιτέρω επιβάρυνση?
1: Φυσικά, τη θερμοκρασία, ναι, βεβαίως. Έχουμε ήδη την αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής και της χρονιάς που έχουμε El Niño. Και μάλιστα ισχυρά El Niño, η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ως μέσος όρος. Γιατί σε κάποιο σημαντικό τμήμα του πλανήτη μας, αυτό που είπαμε πριν, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αρκετά, ακόμα περισσότερο λόγω του El Niño, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο μέσος όρος της θερμοκρασίας. Γι' αυτό το λόγο και στα μεγάλα El Niño που είχαμε το 2015-2016 και το 2023-2024, ήταν οι χρονιές που είχαμε και τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα κανονικά. Δηλαδή, το σκεφτούμε σαν μια αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, πάνω στην οποία επικάθεται και αύξηση θερμοκρασίας λόγω του El Niño τις χρονιές που έχουμε ισχυρά El Niño.
0: Τώρα, παρά το γεγονός ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και η αύξηση θερμοκρασίας και οι παγετώνες που λιώνουν είναι μια πραγματικότητα, καταγράφεται δηλαδή, αποτυπώνεται.
1: Προφανώς.
0: Και κάποιοι χαίρονται γιατί θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα εξορίξεις πετρελαίων κτλ. Δεν σταματάει, δηλαδή η διεθνής κοινότητα και ειδικά οι μεγάλοι επιβαρυντές δεν φαίνεται να πτωούνται.
1: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να παίρνουν τα μέτρα και δεν παίρνουν τα μέτρα τα οποία χρειάζονται. Υπάρχουν σε κάποια σημεία και πισωγυρίσματα. Δυστυχώς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για να σταματήσουμε τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Που σημαίνει να περιορίσουμε την καύση ορυκτών καυσίμων. Υπάρχουν χώρες που είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι μεγάλοι επιβαρυντές που συνεχίζουν να καίνουν ορυκτά καύσιμα γιατί θέλουν να αναπτυχθούν, να αναπτυχθούν περισσότερο και αυτό επιβαρύνει το σύνολο του πλανήτη μας. Από εκεί και μετά έχουμε, όπως σας είπα, τα περιοδικά φαινόμενα όπως το El Niño που δυσχεραίνουν την κατάσταση σε αυτές τις χρονιές. Να πω όμως κάτι και πριν έχουμε λίγο στο El Niño, γιατί ακούσει και αυτό δεν έχει σχέση, δεν μπορούμε να το συνδέσουμε το El Niño με το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, καθ' θα είναι πιο ζεστό ή όχι. Το El Niño είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το μέγιστο του θα είναι προς το τέλος του χρόνου, το δικό μας χειμώνα δηλαδή, και στην αρχές του 27, θα επηρεάσει τις περιοχές που είπαμε, αλλά τουλάχιστον για το καλοκαίρι δεν αναμένουμε να υπάρχει μια επιρροή στην περιοχή μας.
2: Ωραία, και οι επιπτώσεις του ποιες θα είναι?
1: Το El Niño,
2: ναι.
1: Στις περιοχές που πλήττει λέει στον Ειρηνικό, αλλάζει την κατανομή των βροχοπτώσεων, πιο πολλές βροχές στη Λατινική Αμερική, από εκεί είχε πάρει άλλωστε και το όνομα El Niño, όταν είχε παρουσιαστεί αυτό αρκετά εκατοντάδες χρόνια πριν. Στην Ανατολική, στα δυτικά τμήματα του Ειρηνικού ωκεανού, δηλαδή προς την Αυστραλία και τη Νοτιοανατολική Ασία, Φιλιππίνες, όλα τα νησιά που είναι εκεί, έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις. Για παράδειγμα, λιγότερες βροχοπτώσεις, μια μεγαλύτερη ξηρασία, επομένως, για παράδειγμα στην Αυστραλία, το δικό του καλοκαίρι, που θα είναι το δικό μας, στους επόμενους μήνες, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, θα έχει επιπτώσεις, για παράδειγμα, στις δασικές πυρκαγιές. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Γενικά αλλάζει την κατανομή των βροχοπτώσεων, ανεβάζει τη θερμοκρασία και δημιουργεί μια αναστάτωση, να σου το πω έτσι, στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού.
0: Ναι, γενικά πάντως παρά τα σήματα μόρς που εκπέμπονται με διάφορα φαινόμενα, Συνεχίζουμε απτόητη στην ανθρωπότητα να θεωρούμε ότι μπορούμε να προσδιορίζουμε τα πράγματα αυτοτελώς και να μην αντιλαμβανόμαστε ότι...
1: Ακριβώς. Ναι. Και πολλοί ότι το Ελνίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν σχετίζεται με την κλιματική
0: Όχι,
1: αλλαγή.
0: Όχι, αλλά...
1: Την κλιματική αλλαγή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η κλιματική αλλαγή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Η ένταση επηρεάζεται από τις κλιματικές συνθήκες. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά...
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στην περιοδικότητα το επηρεάζει, ναι.
1: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται ότι υπήρχαν και ισχυρά Ελνίνιο και στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε, γιατί φαίνεται και πάρα πολύ συχνά, αν έχει αυξηθεί η συχνότητα των ισχυρών Ελνίνιο τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά επειδή η κλιματική αλλαγή ουσιαστικά έχει δείξει την έντασή της την τελευταία 15-20 χρόνια, έχουμε δύο φαινόμενα Ελνίνιο να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Να πούμε όμως από τις καταγραφές που υπάρχουν, και ιστορικές και από μετρήσεις, αλλά και από ιστορικές καταγραφές, είχαμε ισχυρά Ελνίνιο και στο παρελθόν, δηλαδή πολύ πριν μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή. Απλά χειροτερεύει την κατάσταση. Όπως είπε νομίζω και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ σχετικά με το Ελνίνιο, είναι σαν την κλιματική αλλαγή, μια φωτιά στην οποία πετάμε όταν έχουμε Ελνίνιο περισσότερα ξύλα μέσα και αυτό φουντώνει ακόμα περισσότερο.
0: Τώρα πάμε στην Ευρώπη, η οποία ταλανίστηκε η μισή από καύσωνες και άλλη μισή από κρύο και πλημμύρες.
1: Ακριβώς. Είχαμε αυτή την τελείως έτσι παράδοξη και ανώμαλη το πω της κατάσταση στο τέλος Μαΐου, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με πάρα πολύ ψηλά θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη.
0: Άνθρωποι πέθαναν από τη ζέστη στην
1: Δυτική Ευρώπη. Ακριβώς. Στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε πολλές περιοχές οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες να έχουν τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες, ένα ρεκόρ δεκαετιών σε πολλές περιοχές. Οι πρώτες ζέστες πάντα τις ανεχόμαστε πιο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε ακόμα εγκλιματιστεί στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Άλλωστε, πριν ξεσπάσει αυτό το θερμό κύμα που είχαμε στην Ευρώπη τέλος Μαΐου, λίγες μέρες που είχαμε και το κρύο, έπεσε βέβαια η θερμοκρασία στις αρχές Ιουνίου. Περιμένουμε όμως να έχουμε νέα αρκετή ζέστη στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Τώρα, για να έρθουμε και στη γειτονιά μας, γιατί δεν μπορούμε, είναι Πέμπτη σήμερα, έρχεται και το Σαββατοκύριακο, ο κόσμος θέλει να ξέρει πώς μπορεί να πάει στη θάλασσα. Εγώ πάντως που πήγα προχθές και έκανα το πρώτο μου μπάνιο, κύριε Λαγουβάρντε, ήταν ζεστή η θάλασσα.
1: Ναι, είναι ζεστή, είναι πάνω από τα κανονικά θερμοκρασία.
0: Δηλαδή πέρυσι ήταν πιο δροσερή τέτοια εποχή.
1: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα. Πέμπτη και Παρασκευή, γενικά ο κύριος για την Κρήτη μιλάμε, θα είναι καλός. Θα έχουμε την Παρασκευή μια δύσκολη μέρα στην υπηρετική χώρα και κυρίως στα βόρεια και δυτικά θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Το οποίο είναι βέβαια και κομμάτι του καλοκαιριού, δηλαδή έχουμε τον Ιούνιο ισχυρές καταιγίδες, δεν είναι κάτι παράδοξο. Το Σάββατο δεν θα είναι τόσο καλή η κατάσταση, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά 4-5 βαθμούς κάτω από τα σημερινά επίπεδα και στην Κρήτη. Θα ενισχυθούν πολύ οι βόρειοι άνεμοι, το μελτέμιν, το πούμε έτσι, βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο, το οποίο θα επηρεάσει και την Κρήτη. Αλλά το Σάββατο δεν θα είναι τόσο καλές. Θα έχουμε και σύννεφα, μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στο τουρικό του νησιού και ισχυρούς βοριάδες, οι οποίοι στα νότια τμήματα της Κρήτης θα ξέρετε ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Μόνο το Σάββατο δεν θα είναι πολύ καλή ημέρα. Δεν κρατάει όμως πολύ, από την Κυριακή και Δευτέρα, κυρίως Δευτέρα και μετά, οι θερμοκρασίες πάλι αρχίζουν να ανεβαίνουν και θα έχουμε μια εβδομάδα που θα είναι λίγο πάνω από τα κανονικά στον αφορά τη θερμοκρασία και με λίγες βροχές η επόμενη. Οπότε, αν θα έλεγα, καλές καιρικές συνθήκες με εξαίρεση το Σάββατο που θα είναι έτσι μια μέρα που θα είναι λίγο πιο...
0: Και να προσέχουμε και για φωτιές.
1: Προφανώς.
0: Ας μην κάνουμε εργασία ούτως άλλως...
1: Ναι, αλλά... Απαγορεύεται άλλωστε.
0: Απαγορεύεται, αλλά επειδή απαγορεύεται, αλλά δεν απαγορεύεται. Ναι, το σωστά. Κάνουν οι άνθρωποι και το ζούμε στις γειτονιές μας.
1: Ναι, θέλει προσοχή, ειδικά το Σάββατο.
0: Προσοχή, γιατί έχουμε πάρα πολύ... Οι βροχές, οι ευλογημένες βροχές έχουν ευνοήσει την... μεγάλη βλάστηση. Η μεγάλη βλάστηση σημαίνει μεγάλη ξηρασία και ούτω καθεξής. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κύριε Λαγουβάρντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Μαρίνα,
1: ήρθε η ώρα μας.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Υπάρχουν ορισμένες διαφημίσεις που δείχνουν κάτι λουξ σπίτια, σούπερ ντούπερ ηλεκτρονικά.
1: Ναι, που θες να καταλήξεις.
0: Και δείχνουν, ας πούμε, ανθρώπους μεσόκοπους σαν και εμάς, πιο μεσόκοπους από εμάς, νέους, παιδάκια, να τραγουδούν χαρούμενοι και να έχουν ηλεκτρονικά ψηφιακά νούμερα, ηλεκτρονικά αυτά, πανάκριβους διακόπτες, πόρτες. Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι διαφημίσεις?
1: Κοίτα, θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν.
0: Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι. Εσύ έχεις μια εύλογη απορία τώρα.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι. Αλλά. Αυτό το budget που μου περιέγραψες πριν.
0: Κάτι παράξενο.
1: Καλή κυνήγη.
0: Καχυδιστήρια.
1: Υπάρχουν, Κατερίνα.
0: Να πάμε σε ένα break, Μαρίνα.
1: Ναι. Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι εδώ στα Χανιά, μήνε, δεν πάτε φθενά. Γεια σας τώρα από την Ανατολική Κρήτη. Αύριο η Μαρίνα μόνη της. Μόνη σαν
1: το λεμόνι.
0: Γεια σας.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 υποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερον. Earth News Radio, ακούτε από τους 105,8. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος. Στα μικρόφωνα, ο Νικόλαος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις. Έρθει η μία, Radio η άλλη. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η άλλη μέσω Facebook, μέσω της σελίδας στο Facebook Πρωινές Διαδρόμες και του Messenger.

0: Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Τα είπες εσύ πριν από λίγο. Να τα ξαναπώ κι εγώ. Να τα εμπεδώσουμε.
1: Βέβαια. Και να τα ακούσουμε κανονικά δεύτερη φορά. Όχι υπογραφημένα.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα περιμένουμε όλες και όλους. Να σου πω να πούμε σήμερα κάποιο μήνυμα όμως, κάποια μηνύματα,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε παραπονεμένους
1: και
0: δικαίως. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές με. Όχι μωρέ, του Viber. Earth News Radio πληκτρολογείς. Με μπέρδεψες.
1: Δεν είπα και τίποτα. Earth News Radio.
0: Στο Viber πληκτρολογείς Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα και μας στέλνεις το μήνυμά σου.
1: Το πρωινές διαδρομές είναι για το Facebook.
0: Ναι.
1: Άλλη επιλογή. Μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή, γιορτή του ποδοσφαίρου, ανοίγει αυλαία για το Μουντιάλ του 2026 με έναν αγώνα έτσι ιδιαίτερα, πώς να το πω τώρα, αδιάφορο για μας, αλλά εμβληματικό για όλους τους υπόλοιπους, στο Μεξικό κόντρα στη Νότια Αφρική στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Πάντα οι πρώτοι αγώνες, εκτός από όταν έχει συγκεκριμένες ομάδες, είναι λίγο πιο αδιάφοροι. Όσο πλησιάζουμε, όσο προχωράμε,
0: ναι,
1: όσο αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε κάνει κρατήσεις στις πιτσαρίες της γειτονιάς, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα να βρεις, ας πούμε, αυτές τις ημέρες και για τις επόμενες μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλ είναι, ναι, πρέπει να έχεις κάνει κράτηση από νωρίς.
1: Μην τσακωθούμε τώρα με τους ακρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, τι εννοούμε σουβλάκι, καλαμάκι κτλ. Ας την αφήσουμε τη συζήτηση. Ό,τι θέλετε να παραγγείλετε.
0: Μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ, βέβαια, εννοείται. Και η τελετή έναρξης και οι αγώνες όλοι. Το Μουντιάλ τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει εδώ στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι μπαίνει σε νέα διάσταση, ιδιαίτερα για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. Όσες και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πια γιατί αυτά τα τετριμένα και εσείς κορίτσια να πάτε βόλτα να.
0: Αυτά είναι σεξιστικά. Τα πάμε από χτες.
1: Και τετριμένα, γιατί πια οι γυναίκες παρακολουθούν ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Να τα αφήσουμε αυτά. Να τα αφήσετε αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν προβλέψεις στοιχηματικές. Τώρα θα τα λέμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και αυτές τις προβλέψεις. Μέχρι η Goldman Sachs έκανε προβλέψεις για τους νικητές. Αλλά μην πούμε από την πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κίνηση πολύ και μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παραμένουν τα προβλήματα. Σας ενημερώναμε πριν από 20-25 λεπτά περίπου. Ναι, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα τα πω περιγραφικά στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, Ιερά Οδό και Παραλιακή.
0: Mm-hmm. Σε επίπεδο έκθεσης ιδεών που λέει και ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουμε τρεις πρωτοβουλίες. Έτσι ακριβώς το είπε, έκθεση ιδέων, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε, λέει, τρεις πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάση στο κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Τρεις παρεμβάσεις. Η παράκαμψη του Κηφισού.
1: Με ναι. Υπογειοποίηση, επειδή μελετούσα χθες αυτά που είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Έχει πολύ ναι. ενδιαφέρον πόσα χρόνια.
0: Κορυφαία προτεραιότητα.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Η διαχείριση, λέει, της κίνησης εκεί και η σύνδεση με την Κατεχάκη. Σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένη.
1: Τώρα μπορώ,
0: ναι.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι.
1: Κάντο εικόνα. Προσπάθησα να το κάνω εικόνα. Τι ακριβώς εννοώ.
0: Διαβάζω. Παράκαμψη Κηφισού, σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς όπως γίνεται σήμερα να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας. Τα πρώτα έργα.
1: Σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το κέντρο.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Το δεύτερο, η διαχείριση κυκλοφορίας στον Κηφισό. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα ξαναφέρουν τα.
1: Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχουν διάφορες
0: μοτοσυκλέτες που έλεγε ο κύριος Οικονόμου.
1: Κύριο Οικονόμου, φαντάζομαι. Τις
0: μοτοσυκλέτες Τροχιάς πάνω κάτω.
1: Γιατί αποτέλεσμα δεν είδαμε. Δεν ξέρουμε αν πλησίασαν οι μοτοσυκλέτες, βέβαια. Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχει μια πρόταση να φύγουν τα φορτηγά από τον Κηφισό.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και η σύνδεση τη Κατεχάκη Καρέα. Μέσω τούνελ με τηλεφόρο Βουλιαγμένης.
1: Πάντως τα έργα ξεκίνησα για λίγους μήνες.
0: Ίσως τα εγγόνια μας.
1: Πολλού, ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Έχουν περάσει πολλοί μήνες και η κίνηση και το πρόβλημα παραμένει, βέβαια.
0: Σε πολιτικό επίπεδο τα λέγαμε και την πρώτη ώρα. Επιγραμματικά να πούμε και τώρα ότι ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Πολιτική Επιτροπή δεν είναι, γιατί μπερδεύουμε.
1: Ναι, πολιτική γραμματεία, πολιτική αυτό, ναι.
0: Όπου εξελέγει ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα. έθεσε την Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα, λέγοντας ότι ο δρόμος προς τις εκλογές, η πορεία προς τις εκλογές είναι μαραθώνιος, αλλά ο μαραθώνιος κερδίζεται από τα πρώτα μέτρα.
1: Λέγοντας ότι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, οι επιλογές είναι για την πρώτη Κυριακή. Αυτή θα φέρει την αυτοδυναμία.
0: Στο Πασόκ είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εξακολουθούν να είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε και απειλές τώρα.
1: Βέβαια, στέλνει τα μηνύματα του ότι σου βγαίνουν εκτός γραμμής, υπάρχουν και διαγραφές. Αλλά υπάρχει και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου από την άλλη που λέει: οι δεσμεύσεις του συνεδρίου είναι για την πρώτη Κυριακή. Μετά το βλέπουμε.
0: Ακόμη ωραιότερη ατμόσφαιρα στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου έχουμε άγρια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά από τη μία μεριά και τον κύριο Φάμελο από την άλλη, για το τι μέλη γενέστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Του στέλνουν τελεσίγραφο λέγοντας ότι πρέπει να παρουσιαστεί η συμφωνία ή εμπασχετός το κείμενο διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ναι, διότι αλλιώς ούτε λίγο ούτε πολύ όλες αυτές οι κινήσεις με τους βουλευτές ή τα στελέχη να περιφέρουν τις έδρες προς εκχώρηση θυμίζει τυχοδιοκτικές τακτικές.
1: Σε μια προβληματική εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα δεύτερο κόμμα για ανεξάρτητη να θυμίσουμε στη Βουλή.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι. Ενώ την ίδια στιγμή γερά έχει μπει στην μάχη και η κυρία Μαρία Καριστιανού με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες έκανε μια δήλωση για τα εθνικά θέματα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
1: Και σήμερα συζητήθηκε.
0: Και σήμερα και τρολαρίστηκε και πάρα πολύ, για να τα πούμε έτσι, τα πράγματα με το όνομά της. Τώρα που μας ακούει και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Πάρα πολύ αγαπητός. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε στον πληθυντικό για λόγους τάξης και αρχής. Με τον Θανάση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε στην Άλφη. Είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους συναδέλφους, ο οποίος υπηρετεί το ρεπορτάζ
1: αρκετές
0: δεκαετίες εκεί ως ανταποκριτής στη Μόσχα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είπε ότι όταν θα πας να συζητήσεις με την Τουρκία πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Αυτό είπε.
1: Να, τώρα ο κύριος Αυγερινός θα μας πει τι εννοούσε.
0: Ακριβώς. Κύριε Αυγερινέ, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει και ο ενικός της ευγενίας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Λοιπόν, άρα, να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση, για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση θα δεχόταν να του κάνεις.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας. Άλλωστε, η μελέτη του συνομιλητή της ελληνικής πλευράς από οποιαδήποτε πλευρά με κάθε μέσο είναι, νομίζω, μια κλασική προετοιμασία που γίνεται από οποιαδήποτε διπλωματική ή πολιτική αντιπροσωπεία κάθε φορά που υπάρχουν διεθνούς επιπέδου συνομιλίες. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι.
1: Οπότε το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό. Το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό ότι πρέπει να τον έχεις διαβάσει καλά. Γιατί θα έχεις δει και εσύ ότι ποικιλό τρόπος έχει ερμηνευτεί σήμερα.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη θέση που εκφράζεται ή η μόνη δήλωση που γίνεται από την πλευρά του κινήματός μας ή της κυρίας Καριστιανού που σχολιάζεται με έναν τρόπο που θα έλεγα ακραία υπερβολικό, γιατί φαντάζομαι αν σχολιάζαμε με τον ίδιο τρόπο κάθε λέξη και κάθε δήλωση των πολιτικών που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα θα γεμίζαμε πολύ περισσότερες σελίδες. Κατανοώ ίσως εν μέρη το φαινόμενο, είναι προφανές ότι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι πρέπει να εξηγήσουν με κάποιο τρόπο, να αναλύσουν, να περιγράψουν αυτό το νέο φαινόμενο που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή, το γεγονός δηλαδή ότι οι πολίτες της χώρας αυτής, ακριβώς επειδή ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή πολιτών, ακριβώς επειδή δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που γίνεται στα πολιτικά μας πράγματα από τους επαγγελματίες πολιτικούς, συσπυρώνονται για να δημιουργήσουν αυτό που είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ξέρετε, κάπου αλλού έχουμε πει ότι θεωρούμε όλοι εμείς ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια μόνο των επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι έχουμε δει που έχουν οδηγήσει τα πράγματα.
1: Ωστόσο, βλέπω ότι ο στόχος του κόμματος, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι η πρωτιά. Είναι να είναι πρώτο κόμμα. Και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένα και τα ερωτήματα γύρω από τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας κάνουμε μια υπόθεση ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με ποια πρόσωπα, με ποιους, με ποιο πρόγραμμα?
2: Ξέρετε, είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών. Αν μετρήσουμε από την ημερομηνία, όχι καν της επίσημης κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στον Άριο Πάγο, τότε θα ήμασταν ακόμη λιγότερο ημερών, αλλά μετρώντας έστω από την ημέρα της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Δεν είδα να δημοσιεύονται στον τύπο ή να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις της πολυσέλιδης ιδρυτικής μας διακήρυξης. Εκεί υπάρχουν 20 σημεία που αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή τελειοποιούνται από τις
1: ομάδες. Άρα να περιμένουμε πρόγραμμα, θα είναι το πρόγραμμα αυτό.
2: Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες και οι συνάδελφοι το πρόγραμμα. Έχω δει πολλές από αυτές τις ομάδες που συνεργάζονται, πολλές από αυτές είναι και διακλαδικές, ακριβώς διεπιστημονικές, γιατί είναι επιστήμονες, ειδικοί, εμπειρογνώμονες, άνθρωποι των αγώνων και των, του συνδικαλιστικού αγώνα και όχι μόνο, δηλαδή είναι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων και φορέων που ενδιαφέρουν. Έχω δει ανάμεσά τους επιτιμή πρέσβης, κάποια ονόματα είναι γνωστά, κάποια δεν είναι ακόμη γνωστά.
1: Άρα να περιμένουμε και άλλα ονόματα. Να περιμένουμε και άλλα ονόματα.
2: Έχω δει πολλούς απόστρατους των ενόπλων δυνάμεών μας και όλων των σωμάτων ασφαλείας. Έχω δει αναλυτές οι οποίοι προφανώς θα τους γνωρίσετε και ήδη νομίζω αρκετοί από τους συναγωνιστές στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχουν μιλήσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί από παλιότερα κόμματα, γιατί έχουν θητεύσει όλοι μας έχουμε ένα παρελθόν και μια ιστορία. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Θα περιμένουμε και συγκεκριμένα και θέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, κατώτατος μισθός, φορολογία, τι να γίνει με την οικονομία, παιδεία. Αυτό εννοώ όταν ρωτάω για πρόγραμμα. Προφανώς θα περιμένουμε θέσεις.
2: Ναι, προφανώς θα περιμένουμε, θα περιμένετε και θα δούμε όλοι μας τις θέσεις για κάθε τομέα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής. Αυτές οι θέσεις, ξαναλέω, βρίσκονται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ένα κομμάτι από αυτές προφανώς θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, γιατί κάποιες τουλάχιστον από αυτές θα τεθούν σε ένα είδος δημόσιας διαβούλευσης. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα και με το πώς θα επιλέξει η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της χώρας δηλαδή, να μας οδηγήσει στις εκλογές.
0: Πάντως,
2: αν αυτό θα συμβεί πρόωρα,
0: ναι,
2: πολύ πρόωρα δηλαδή ή όχι.
0: Πάντως, Ανάση μου, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και εδώ πραγματικά θέλω να μου απαντήσει με την ιδιότητα του δημοσιογράφου κυρίως και όχι με την, με την ιδιότητα του ανθρώπου που εκτίθεται και πολιτικά. Δεν είναι λογικό όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί μέσα στο παραβάν να πρέπει να σκεφτεί ποιον έχει μπροστά του να τον κυβερνήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, η χώρα μας δεν μπορεί να βασιστεί σε ό,τι αφορά και οι πολίτες στην επιλογή μόνο ενός κόμματος, ενός λογότυπου ή μιας προσωπικότητας, έστω και χαρισματικής, με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα ελκυστικά. Η κυρία Καριστιανού είναι μια τέτοια περίπτωση. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα και πρέπει να έχει μπροστά του και μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους να μπορεί να είναι σε θέση να εμπιστευτεί ότι θα κυβερνήσουν αποτελεσματικά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, προφανώς αυτή η σκέψη και αυτή η επιλογή είναι που έχει οδηγήσει το 50, κάποτε και το 60% των συμπολιτών μας να απέχουν από τις κάλπες. Επομένως, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι όπως γίνονται οι εκλογές, έτσι όπως αναδεικνύονται οι πολιτικές ηγεσίες, καλύτερα είναι να μην πηγαίνει στην κάλπη. Ναι. Έτσι τουλάχιστον, ξαναλέω, έχουν επιλέξει το 50 με 60%.
0: Εσείς θέλω να πω, η δική σας, ας πούμε, εναλλακτική...
2: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η δημοκρατία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ προβληματική. Θα μπορούσα και εγώ να επικαλεστώ το ίδιο, να επικαλεστώ δηλαδή την άποψή σας ως δημοσιογράφη και όχι απαραίτητα ως... που σε ποιο μέσο εργαζόμενοι και όλα τα σχετικά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια κοινή ομολογία της, των συμπολιτών μας πλέον, ότι η δημοκρατία μας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει η ελπίδα για τη δημοκρατία με την ίδρυσή της. Το γεγονός δηλαδή ότι η συντριπτική πλειονότητα, γιατί το 60% είναι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας, δεν θεωρεί ότι μπορεί να βρεθεί λύση μέσα από τις κάλπες, δεν πηγαίνει δηλαδή στις εκλογές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι.
2: Εμείς σε αυτούς ακριβώς απευθυνόμαστε, κυρίως σε αυτούς και όχι μόνο σε αυτούς, λέγοντας ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά την υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να εμπιστευτούν επιτέλους ανθρώπους και πολιτικούς οι οποίοι είναι όπως οι ίδιοι, δουλεύουν καθημερινά σε κάποιον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας ή της ζωής μας, γιατί εμπιστευόμενοι τους υπάρχοντες πολιτικούς η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα βαθύ ρεύμα διαρκούς παρακμής το οποίο μας έχει οδηγήσει στα σημερινά τεράστια προβλήματα που δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι φυσικά, είναι εθνικά και είναι όλες οι απειλές που έχουμε μπροστά.
0: Τώρα να σου κάνουμε και την ερώτηση, τη δύσκολη, γιατί όλα εδώ τα ρωτάμε, το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε όλα. Ενδεχομένως να μην προλάβουμε να έχουμε την απάντηση και θα πάμε σε τίτλους, θα την ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους. Την ερώτηση όμως την κάνουμε από τώρα. Από την πρώτη μέρα ίδρυσης και πριν από την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία. Δηλαδή ακούστηκε για αυτή η επιχειρηματολογία για ιδιαίτερες σχέσεις που έχει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Ρωσία. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή σου, όμως θα σε παρακαλέσω για την υπομονή σου για ένα λεπτό, γιατί πρέπει να κάνουμε δικτύωση και μετά άλλα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: και 32 πρώτα λεπτά. News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφό μας και εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τον Θανάση τον Αυγερινό. Θέσαμε στο Θανάση το δύσκολο ερώτημα για το οποίο γίνεται συζήτηση και στην κοινωνική δικτύωση και από τα επιχειρήματα των αντιπάλων της κυρίας Καριστιανού, για το εάν και κατά πόσο έχει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τη Ρωσία, κάτι το οποίο πυροδότησαν και οι παρουσίες του ίδιου του Θανάση Αυγερινού, αλλά και άλλων, και η συμμετοχή τους στο νέο κόμμα. Θανάση μου, σε ακούμε.
1: Να πω καταρχάς ότι όλοι καταλαβαίνουμε και το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι υπάρχει ένας μαύρος βραχίωνας της κυβέρνησης, σχεδόν παρακρατικού χαρακτήρα, ο οποίος εκτοξεύει λάσπη και σκοφαντίες εναντίον οποιοδήποτε μοιάζει να είναι απειλητικός για την κυβέρνηση ή το πολιτικό μας σύστημα ευρύτερα, γιατί εδώ βλέπουμε και μία σύμπνοια κάποτε πολλών ή έστω αρκετών, όλων δηλαδή, ή έστω αρκετών κομμάτων, κάποτε και της αντιπολίτευσης. Προφανώς η συγκεκριμένη κατηγορία είναι μία από αυτές που έχει επιλεγεί για να αντιμετωπιστεί γενικότερα το κίνημα των τεμπών. Θα σας θυμίσω ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχει υποστηρίξει ότι το κίνημα των τεμπών δημιουργήθηκε από τον Πούτιν, δημιουργήθηκε από τη Ρωσία. Είναι δική του δήλωση, και όταν ερωτήθηκε τότε, μα τι εννοείται, τα εκατομμύρια των ανθρώπων τα έβγαλε στον δρόμο ο Πούτιν, είπε ότι δεν εννοώ αυτό ακριβώς, αλλά ότι δήθεν η Ρωσία επιχειρεί την αποσταθεροποίηση μέσω αυτού του κινήματος.
0: Άρα το κόμμα σας θεωρεί ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιχειρηματολογία, ας το πούμε, είναι μια προπαγάνδα που εκπορεύεται από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Παρότι συγκεκριμένα πρόσωπα την έχουν τροφοδοτήσει, όπως η υποστήριξη από τον κύριο Σιουρδάκη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, έτσι δεν είναι? Τον κύριο Μωυσίδη.
1: Ο τρόπος. Ναι, τι είναι ο κύριος Μωυσίδης? Προχθές το πρώτο θέμα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, διαψεύδοντας όλες τις κουταμάρες που είχε δημοσιεύσει, για να μην υποστεί και αυτό την δικαστική βάσανο, η εφημερίδα δηλαδή, πρώτο θέμα.
2: Θέλω να πω ότι όλα αυτά στηρίζονται σε ονόματα. Αυτό που σας λέμε, στα ονόματα τα οποία.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα, φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Θεωρείτε μήπως δηλαδή ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί

0: ή προέρχονται, κατάγονται, με κάποιο τρόπο συνδέονται επαγγελματικά, επιχειρηματικά με την Ρωσία, έχουν λιγότερα πολιτικά δικαιώματα.
1: Άρα λέγεται για να πλήξουν το κόμμα. Λέγονται για να πλήξουν το κόμμα. Αυτό μας λέτε. Για να πλήξουν την ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Γιατί ακριβώς λέγεται, δηλαδή.
2: Λοιπόν, τώρα, μια στιγμή.
0: Σε κάποιο άλλο συμπέρασμα. Ναι,
2: να έρθουμε και, και στην τελευταία ερώτηση.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι όπως τα είδατε, αλλά κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ακριβώς αυτή είναι και η συκοφαντική πρόθεση όλων αυτών των διαδοσιών του διαδικτύου, οι οποίοι βέβαια υπογείως εργάστηκαν και δουλεύουν με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μάλιστα, πίστευα κιόλας ότι είναι λίγο ξεχασμένη για τις τελευταίες αρκετές ημέρες. Δεν τη βλέπω πουθενά να αναδημοσιεύεται. Έκανε προφανώς κάποιο ντόρο τις πρώτες ημέρες, αλλά τώρα δεν βλέπω αναδημοσίευση. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδειμοι. Κάποιοι από αυτούς
2: εξαιρετικοί
0: καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
2: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
2: Ερώτηση, ερώτηση τελευταία, Θανάση, τελευταία ερώτηση. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έγινε γνωστή, ευρέως γνωστή, λόγω της δραστηριοποίησης της στο κίνημα των Τεμπών, ως μια γυναίκα που η μαύρη μοίρα την έφερε να χάσει το κορίτσι της. Και ηγήθηκε μιας προσπάθειας για δικαιοσύνη, να έρθουν όλα στο φως κλπ. Μάλιστα υπήρξε και πρόεδρος του συλλόγου, ενός συλλόγου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε και είναι αξιοσημείωτο και θα θέλαμε μια ερμηνεία, μια απάντηση από την δική σου πλευρά, είναι ότι ελάχιστοι, νομίζω ένα, το πολύ δύο άτομα από τις οικογένειες των θυμάτων την ακολούθησαν σε αυτό το πολιτικό της εγχείρημα. Αντιθέτως, πολλοί από αυτούς, κυρίως δε ο σύλλογος στον οποίο ηγήθηκε η ίδια, πήρε θέση απέναντί της. Βρίσκεται απέναντί της και πολιτικά απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει τώρα. Πώς το εξηγείτε και πώς το ερμηνεύετε αυτό? Πολιτικά πάντα μιλάμε, έτσι.
0: Καταρχάς, μου είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσω την όποια πολιτική επιλογή συγγενών θυμάτων οι οποίοι υπέστησαν αυτή την τραγική
2: τραγωδία.
0: Να είναι θύματα ενός ανεξιχνίαστου ακόμη εγκλήματος, για το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ακόμη ελλιπές το κατηγορητήριο που έχει προκύψει και ελλιπής απομένως είναι και η δίκη που διεξάγεται, γιατί για τους 17 τουλάχιστον συνανθρώπους μας οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στο κατηγορητήριο. Είναι και αυτό μία από τις τραγικές διαστάσεις του πώς λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί εν τέλει η διακυβέρνηση της χώρας αυτής, γιατί έχουμε δει βέβαια ότι οι γονείς αυτοί, ανεξαιρέτως ποια είναι η πολιτική τους επιλογή σήμερα, αντιμετωπίζονται με έναν εχθρικό τρόπο από την κυβέρνηση της χώρας. Λες και η κυβέρνηση δεν είναι ο αρμόδιος φορέας για να βρει μεταξύ άλλων τις απαντήσεις που χρειάζονται για το ποιος και πώς προκάλεσε την τραγωδία των Τεμπών, αλλά είναι αντίπαλος των πολιτών. Αυτό το τοξικό κλίμα από την πλευρά της κυβέρνησής μας είναι ακριβώς και ένας από τους στόχους του κινήματος που έχουμε δημιουργήσει.
2: Επί της ουσίας όμως, στην ερώτηση μου θα ήθελα να απαντήσω.
0: Σε σχέση με τους γονείς, με τους γονείς, θα έλεγα ότι γνωρίζω περισσότερους, γιατί ξέρετε τα ονόματα των συγγενών δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβληθεί περισσότερο στο σύλλογο, οι λιγότεροι μάλλον έχουν εκεί συσπηρωθεί. Όπως επίσης βλέπω ότι και αρκετοί από αυτούς τους γονείς, τους υπόλοιπους συγγενείς, κάνουν ο καθένας με το δικό του τρόπο κάποιο είδους πολιτικές επιλογές. Προφανώς δηλαδή ενδεχομένως να επιλέγουν
2: κάποια άλλη λύση.
1: Οι οποίοι στηρίζουν, γνωρίζετε πολλούς που δεν είναι γνωστά τα ονόματα που στηρίζουν.
0: Θα θυμίσω μόνο τη φράση της κυρίας Ντόλκα, η οποία με ένα δραματικό μήνυμά της σε κοινωνικό δίκτυο είπε, απευθυνόμενη στη Μαρία Καριστιανού μετά την εκδήλωση της 21ης Μαΐου, φάτους τα σηκώτια.
2: Ήταν και μοναδική όμως. Ήταν και μοναδική. Δεν είδαμε άλλους.
0: Μαζί της είναι και ο σύζυγός της, μαζί της είναι και ονόματα άλλων συγγενών που δεν είναι τόσο γνωστά.
2: Μάλιστα.
0: Και ενδεχομένως δεν τα γνωρίζω και εγώ, γιατί μου τα έχει αναφέρει κατά καιρό η κυρία Καριστιανού. Αλλά θα έλεγα πως καλύτερο θα ήταν να σεβαστούμε όποια επιλογή κάνουν όποιοι συγγενείς. Γιατί βέβαια το άλυτο και αδιευκρίνιστο έγκλημα των Ντεμπών δεν έχει ακόμη οδηγηθεί στην τελική φάση του δράματος.
2: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Στα ερωτήματα.
1: Συζητήσαμε για όλα. Από την τελευταία φράση που συζητήθηκε της κυρίας Καριστιανού για την ψυχανάλυση των αντιπάλων στα μεγάλα διεθνή θέματα, μέχρι πότε να περιμένουμε πρόγραμμα, τα πρόσωπα και βεβαίως τα όσα συζητώνται για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία, για το κόμμα.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε καλημέρες, έστω και επιγραμματικές, πριν συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Κύριος Τάσος Κογόγιας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιάννης λέει, μήπως ο κύριος Αυγερινός έχει κάνει ρεπορτάζ για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στη Ρωσία. Εγώ διαβάζω τα μηνύματα, δεν σχολιάζω. Καλημέρα και στον Αλμύρ, το φίλο μας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγάζετε εκπροσώπους από κάθε κόμμα. Αλλά είναι ανάγκη να δίνετε βήμα και στους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τώρα δεν αφήνω το χαρακτηρισμό.
1: Είναι εκπρόσωπος κόμματος.
2: Είναι εκπρόσωπος κόμματος. Ναι. Και εδώ δεν κάνουμε κανέναν αποκλεισμό. Είπαμε, μόνο οι φασίστες εξαιρούνται.
1: Ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης.
2: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Φίλε μας, καλέ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γλίτσος.
2: Και ο Λουκάς Τεργίου. Μην πας περνάς τον Λουκά, το φίλο μας.
1: Τι τον έχω εγώ εδώ.
2: Ναι.
1: Λουκά, σε έχει κόψει το δικό μου τάμπλετ.
2: Ναι. Καλημέρα, ναι, και στο Δημήτρη Γλίτσο, στο Θόδωρο τον Γιανακόπουλο.
1: Ναι. Στην Έλενα. Από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί τόσες μέρες, λέει ο Θόδωρος, δεν αναφέρει τα γεγονότα που γίνονται στη γειτονική μας Αλβανία. Χτες αναφερθήκαμε.
1: Ναι, είχαμε αναλυτικότατα.
2: Χτες αναφερθήκαμε αναλυτικότατα.
1: Και όχι μόνο χθες, και τη Δευτέρα.
2: Και τη Δευτέρα και λοιπά.
1: Και σύνδεσαι και μιλήσαμε και με τον κύριο Μπελέρη.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Γνωρίζουμε, λέει, τι συνέβη με το live από την Ήμβρο. πανέξυπνος, λέει, ο Ιχολύψας εξέθεση. Ας είναι πιο προσεκτικός. Φέτο, ο Ιχολύψας τα κάνω όλα.
1: Ναι,
2: σκλαβενίτη, σύφτες για όλα, όπως κατάλαβες. Σύφτες για όλα. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γιακόπουλο. Πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκα την πόλη, Κωνσταντινούπολη. Είχαμε παρατηρήσει ακριβώς το ίδιο θέμα με τα κινητά μας. Δεν ξέρω τώρα.
1: Και στο Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη το ίδιο λέει για το πρόβλημα με το τηλεφώνημα.
2: Δεν ξέρω τι λες, Γιώργο, ναι. Και Βασίλη, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα στην υπέροχη, τη μοναδική Κωνσταντίνα μας, με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από ένα δειλινό στην ορεινή Λευκάδα. Και στον Γιώργο το Θύμιο, με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα. Στον Ανδρέα. Καλημέρα.
1: 11 χρόνια σήμερα, λέει, μαύρη επέτειος για την ΕΡΤ. Σαν σήμερα το 13 έκλεισε την ΕΡΤ.
2: Ναι. Είναι γεγονός, γι' αυτό από τις 12 ως 4 σήμερα
1: έχουμε στάση εργασίας.
2: Θα υπάρξει και στάση εργασίας από την
1: Ποσπέρτ.
2: Καλημέρα στο Δήμο των Μουτσαρά. Ναι, αναρωτιέται αν στο Μουντιάλ τρώμε πίτσα special ή πεπερώνι. Εγώ πεπερώνι επιλέγω.
1: Γούστα είναι αυτά.
2: Καλημέρα.
1: Μην δεσμευόμαστε.
2: Γιάννης Χαριτάκης, καλημέρα.
1: Δημήτρης Βουρέλης, καλημέρα επίσης.
2: Αυτό που λέει η κυρία Καριστιανούλη είναι ήδη γνωστή από την εποχή του Ανάλυσέ το. Που ο Ντενίρο δεν πήγαινε σε καμία συνάντηση χωρίς τον ψυχαναλυτή του.
1: Δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Στην Έλληνα την Παπαβασιλείου, καλημέρα, και στο Αίγιο. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το έγκλημα, είναι γεγονός. Καλημέρα στο Σπύρο. Άφοβα, λέει, στο Viber, βεβαίως. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, καλημέρα. Τι ωραίο, λέει, που είναι να φοράει πράσινο ο νικητής το Σάββατο.
1: Έλα, σταματήστε.
2: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, τώρα που έμαθα ότι είσαι Παναθηναϊκός, συμπαθώ λίγο παραπάνω, ρε μπαγάσα. Να σε καλά, ρε Αλέξανδρε. Ομοιοπαθείς είμαστε και οι δύο, άστα. Καλημέρα και στον Στέφανο, είπαμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα, ναι, στον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Μόσχου.
2: Και πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Σεβ Βολουδάκη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί έχουμε και ένα νομοσχέδιο εδώ στη χώρα μας για το θέμα της μετανάστευσης και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το σχόλιο της για όσα συμβαίνουν στο Belfast. Αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως πρωτοφανή, δεν είναι όμως. Κυρία Βολουδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είπε ο κύριος Αδραμόπουλος, είπε ο Βασίλης για το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να πούμε ενημερωτικά ότι έχει περάσει από την Επιτροπή της Βουλής και έχει συζητηθεί ιδιαίτερα αυτό το νομοσχέδιο, κυρία Βολουδάκη.
3: Πέρασε και από την Ολομέλεια της Βουλής, το ψηφίσαμε την Τρίτη, προχθές. Το νομοσχέδιο είναι το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση.
3: Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί μονίμως. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση, όπου είναι αρνητική στα πάντα και δεν προτείνει τίποτα. Αυτό όμως για μένα δεν είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να λες δεν μου αρέσει αυτό, γιατί θα έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα. Επίσης να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υποχρεωτικό να περάσει από τα κράτη-μέλη. Τι μπορείς να αλλάξεις? Μπορείς να έχεις μία ευχέρεια προς το αυστηρότερο ή προς το λιγότερο αυστηρό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς χρησιμοποίησαμε αυτή την ευχέρεια ως προς το πιο αυστηρό.
2: Ναι, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι, έτσι δεν είναι? Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι και οι διαδικασίες για την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα για το ουσιαστικά?
3: Έτσι, και επίσης σε αυτό το νομοσχέδιο έχει περιληφθεί ένα άρθρο για τους κόμβους επιστροφής, όπου τι λέει ουσιαστικά? Ότι θα δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης, όπου όσοι άνθρωποι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και δεν θα πάρουν άσυλο, θα μεταφέρονται εκεί μέχρι να γυρίσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αυτό δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση. Άρχισε αυτό από τη μια, από την άλλη γιατί έρχονται οι βάρκες. Λες και τους κάνει η κυβέρνηση πρόσκληση να έρθουν.
2: Πάντως σας κατηγορούν ότι βάζετε περιορισμούς στην ελευθερία και τα δικαιώματα των προσφύγων, ακόμη και κατά παρέκκληση του ευρωπαϊκού δικαίου, ότι υπερβαίνετε και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι ξυλώνετε την προστασία των ανηλίκων, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τις δομές φιλοξενίας, τις κάνετε φυλακές και όλες αυτές τις κατηγορίες έχετε ακούσει.
3: Καμία σχέση και θα ξαναλέω, αυτό είναι ένα παραλήρημα που από τη μια εμφανίζονται κόμματα της άκρας δεξιάς, έτσι, να λένε δεν τους θέλουμε, να μην έρχονται, από τη μια, και από την άλλη ότι όλα αυτά τα κάνουν πολύ αυστηρά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, το είπα και στην αρχή, ότι έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ αυτό το πλαίσιο. Και αυτό δεν έγινε μόνο με αυτό το νομοσχέδιο, έγινε και με το νομοσχέδιο που περάσαμε, το συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, για την παράνομη μετανάστευση. Αυτό γίνεται, ότι για παράδειγμα η παραμονή στη χώρα θα πρέπει να συνδυάζεται με την εργασία, δεν το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν παραβιάζεται και τίποτα δεν γίνεται που να είναι αντίθετο στο δίκαιο, είτε το διεθνές είτε το ευρωπαϊκό.
2: Ναι. Υπήρξε και μία ένταση με μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη για το βούλιαγμα της βάρκας, δηλαδή όταν αναρωτήθηκε αν πρέπει να έχουμε ένα νέο σύμφωνο ή να βουλιάζουμε τις βάρκες των μεταναστών. Αυτό έχει ξεσηκώσει
1: ναι. Ειδικά από την αντιπολίτευση, καθαρή, την αριστερή αντιπολίτευση.
3: Ναι. Ήταν καθαρή κοπτοραπτική, σας το λέω ειλικρινά, ήμουνα μέσα στη Βουλή όταν ο κύριος Βορύδης, υπήρχε ένα παραλήρημα, θα πω εγώ, από τα κόμματα της άκρας δεξιάς, ότι δεν θέλουμε αυτοί να έρχονται, δεν θέλουμε να μπαίνουν στη χώρα και δεν βλέπουμε τις βάρκες να έρχονται. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Βορύδης στην ομιλία του είναι ότι ωραία, κανένας δεν θέλει, προφανώς. Δεν θέλουμε να έχουμε παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Όμως έρχονται. Η βάρκα έρχεται. Έχει περάσει στα δικά μας εθνικά ύδατα. Φτάνουμε.
1: Εδώ πάντως έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της επαναπρόωθησης.
3: Κοιτάξτε, αυτό έχετε
1: απόλυτο. Και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν το λύνεται. Όχι μόνο δεν το λύνεται, το νομοσχέδιο αφήνει μετέωρο και λύνει τα χέρια των διοκτικών αρχών για να γίνουν ακόμη αυστηρότερες.
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα όχι μόνο για την πατρίδα μας, είναι ένα στοίχημα και για την Ευρώπη. Το πώς δηλαδή θα γίνονται, πώς θα επιστρέφουν οι άνθρωποι αυτοί στις χώρες τους. Γιατί υπάρχουν χώρες, θα πω εγώ ένα παράδειγμα, το Αφγανιστάν, που η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να γυρίσεις πίσω κάποιον. Αυτό προσπαθούμε όμως εμείς με τα καινούργια μέτρα που λαμβάνουμε με, με τους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και αφορούν την παράνομη μετανάστευση, που λέμε τι. Λέμε ότι όταν κάποιος έχει μπει παράνομα στη χώρα, δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα παρά να μείνει σε μια κλειστή δομή, όταν δεν έχει προσφυγικό προφίλ και έχει εξεταστεί έτσι τελεσίδικα η αίτηση ασύλου του. Τι μπορεί να κάνει? Να μείνει λοιπόν σε μια κλειστή δομή μέχρι οικειοθελώς, εάν δεν γίνει με τη διαδικασία της απέλασης, να γυρίσει στη χώρα του. Και αυτό έχω να σας πω ότι αποδίδει. Έχουμε δηλαδή, δεν θα σας πω ότι όσοι μπήκαν αυτοί γύρισαν, αλλά αυτό το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί ζήτησαν να γυρίσουν στις πατρίδες τους οικειοθελώς.
2: Ναι. Κυρία Βουλουδάκη, με τις ροές τι γίνεται φέτος, ιδιαίτερα στην πατρίδα σας, ιδιαίτερη την Κρήτη, μαθαίνουμε ότι είναι αυξημένες.
3: Είναι αυξημένες δυστυχώς πάρα πολύ, ενώ δηλαδή έχουμε σχεδόν μηδενικές ροές στον ευρώ, το οποίο είναι και αποτέλεσμα του φράχτη. Έχουμε μία μείωση που φτάνει το 67% στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση των ροών στην Κρήτη από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η συνεννόηση είναι αρκετά δύσκολη, παρόλο που συνεχίζεται και σε επίπεδο διπλωματικό και με τα στελέχη του λιμενικού μας, αντίστοιχα με τα στελέχη του λιμενικού της Ανατολικής Λιβύης, αλλά οι ροές είναι πολύ αυξημένες.
2: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση. Θέλαμε ένα σχόλιο σας για όσα εξελίσσονται τις μέρες αυτές στο Belfast. Μετά την έκρηξη αυτής της λεγόμενης ρατσιστικής βίας που ακολούθησε προσπάθεια, πώς το πούμε, η απόπειρα σφαγής ενός κατοίκου από έναν μετανάστη. Πώς τα βλέπετε τα επεισόδια και αν θεωρείτε ότι είναι μεμονωμένα ή αν διαπερνάει, ας πούμε, ένα τέτοιο κύμα οριζόντια της κοινωνίας της Ευρώπης?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό πια η συζήτηση όσον αφορά στη μετανάστευση. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πριν από, δεν θα σας πω εγώ πολύ, θα σας πω το 19, η χώρα μας έβγαινε μπροστά και έλεγε ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο το μεταναστευτικό. Υπήρχαν χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία ήταν λίγο πιο επιεικής. Όλο αυτό το κλίμα έχει αλλάξει πια, γιατί καταλαβαίνει και η Ευρώπη ότι δεν είναι δυνατό να δεχτεί πια όλες αυτές τις ροές από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, του Σουδάν για παράδειγμα, που έγινε και το περιστατικό, που έχει έναν εμφύλιο πόλεμο που μένεται τόσα χρόνια. Δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τους εκατομμύρια Σουδανούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά. Και η άλλη είναι να έχουμε τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις μίσους και ρατσιστικές.
2: Πυρπόλησης πηγιών και λοιπά.
3: Ακριβώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού και το ότι κάποια κόμματα, θα πω εγώ, κάποιες παρατάξεις εργαλειοποιούν το θέμα της μετανάστευσης και το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κυρία Βολουδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και πάμε από πρώτο χέρι να μάθουμε τι συμβαίνει στο Belfast, να συναντήσουμε ένα συμπατριώτη μας, έναν Έλληνα κάτοικο του Belfast, τον κύριο Κώστα Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Queen University of Belfast. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς θερμά ευχαριστούμε.
1: Το Belfast πέρασε άλλη μια δύσκολη νύχτα.
2: Να μάθουμε
1: ευθέως,
2: να μάθουμε πώς ακριβώς έχει η εικόνα σήμερα, πώς ήταν χτες.
4: Χθες είχαμε την δεύτερη μέρα αναταραχών, σημαντικών αναταραχών, όχι τόσο έντονων όσο αυτών της πρώτης μέρας και ευτυχώς εντοπισμένων σε διαφορετικές περιοχές εντός της ευρύτερης περιφέρειας του Belfast. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες?
4: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες, περιοχές που δυστυχώς χαρακτηρίζονται ως επιτοπλίστων από έτσι χαμηλά κοινωνικά στρώματα, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Και νομίζω ότι αυτό συντελεί και τελικά στο να δείξει το πού εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά και γιατί εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά.
2: Γενικά, κύριε Παγιοργίου, στο Belfast, εσείς ζείτε αρκετά χρόνια εκεί?
4: Περίπου 10 χρόνια τώρα.
2: Α, δε, μα, πολλά χρόνια. Υπάρχουν περιστατικά βίας εκ μέρους μεταναστών και αντίστοιχα περιστατικά ρατσιστικής βίας εις βάρος μεταναστών, ή διότι άλλου είδους ζητήματα στο Belfast ανέκαθεν υπήρχαν. Έτσι, έχουν να κάνουν, ναι, με την ταυτότητα της πόλης και της χώρας, τις κόντρες που υπήρχαν ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς, και αυτά είναι άλλα. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει και άλλου είδους βία, αυτή που να σχετίζεται με τη μετανάστευση.
4: Φυσικά, δεν είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό που έγινε, τα περιστατικά μάλλον, που έγιναν χθες και προχθές. Πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό είχαμε τα ίδια και χειρότερα. Η αφορμή τότε ήταν το γεγονός ότι είχαν κατηγορηθεί δύο έφηβοι ρουμανόφωνοι για μια επίθεση, για προσπάθεια μπαστερτός να βιάσουν ένα κορίτσι, και είχαν σημειωθεί χειρότερα περιστατικά πέρυσι. Προπέρσι, το 24, είχαμε το περιστατικό με, με τρία κορίτσια τα οποία μαχαιρωθήκανε, από Βρετανό βέβαια, μετανάστες δεύτερης γενιάς, και είχαν δημιουργηθεί αυτού του είδους τα επεισόδια και πάλι στη Βόρεια Ιρλανδία. Επεισόδια υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν. Δεν είναι αποτέλεσμα τόσο όπως συχνά παρουσιάζεται της βίας που εκδηλώνουν μετανάστες εδώ, όπως το μεμονωμένο αυτό περιστατικό, το παράδειγμα κατά τα άλλα περιστατικό φυσικά, αλλά αποτέλεσμα των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και πώς έχουν αυτές εξελιχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στον κόσμο.
1: Δηλαδή, και φαίνεται ότι
4: μιλάμε.
2: Ναι.
1: Ναι, πείτε και θα σας πω.
4: Μιλάμε για ομάδες ανθρώπων που λέγεται, έτσι, τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα περιστατικά βίας, ότι είναι κατά μέσο όρο 16 με 17 χρονών. Μιλάμε για άτομα λοιπόν που γεννηθήκανε περίπου το 9-10, έτσι, στην αρχή μιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει διατηρηθεί και δεν έχουμε νομίζω βγει ποτέ από αυτή.
1: Ναι, έτσι. Φαίνεται ότι και ο αντιμεταναστευτικός λόγος του Φάρατζ έχει ιδιαίτερη επιρροή στην περιοχή. Διαβάζουμε ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακίνησαν τα μηνύματα για τις συγκεντρώσεις αυτές. Είναι έτσι?
4: Σαφέστατα υποκινήσανε κάποιες μερίδες του πληθυσμού στο να κατέβουν στο δρόμο και να συμμετάσχουν σε αυτά τα επεισόδια. Αλλά φυσικά τα μηνύματα αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή ότι βρήκαν πρόσφορο έδαφος όσον αφορά την οικονομική και άλλη εξαθλίωση που βιώνουν μεγάλα κομμάτια πλέον του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και δει στην Βόρεια Ιρλανδία, που έχει και την ιδιαίτερη ιστορία που περιγράψατε και εσείς πριν.
2: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδραιώνεται μια καχυποψία, έτσι, και μια κατάσταση δύσκολη.
4: Σαφέστατα, κάποιοι μιλάνε για ένα καλοκαίρι, ότι περιμένουμε ένα καλοκαίρι αναταραχών. Έτσι, χθες το ανησυχητικό ήταν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήσαν, εν πάση περιπτώσει, λίστες με ταχυδρομικούς κωδικούς σπιτιών που ζουν μετανάστες, προκειμένου να έχουν και ξεκάθαρους στόχους. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα τα πράγματα δεν δείχνουν καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με καλημέρες στους γκρούπις μας, γιατί τους έχουμε παραμελήσει και έχουν απόλυτο δίκιο να γκρινιάζουν. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου, για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα τον Κυριακού. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Και τη Σπυριδούλα την Απιώτη με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα στη λατρεμένη μας την Ευγενίτσα την Κόκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, εδώ παρόν, πάντα με το στίγμα του. Εσείς στέλνετε και ας μην προλαβαίνουμε να το διαβάζουμε. Και στον Νίκο τον Γκαλία, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του τα λόγια και πάντα τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει από τα Τρίκαλα.
1: Πάμε. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
2: Α, και ο Βαγγέλης, και ο Βαγγέλης Σαμαράς είναι εδώ, μην το ξεχάσουμε.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
2: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Ναι, πάμε, φύγαμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Ork News Radio.
2: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Τάκης. Θα είναι κοντά ο Δημήτρης Τάκης. Από εμάς πολύ πολύ καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλλα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα $95,40 το βαρέλι, η τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε Γιώργο, τραγούδισε λίγο μέχρι να έρθω, ρε παιδί μου, αφού εδώ με το τραγούδι το έχουμε. Ή ο κακοφωνίξ, η κακοφωνίξ, τα κακοφωνίξ, από όλα έχουμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα. Πέφτει, όχι πέφτει, δεν είναι πέφτει. Είναι προ-Παρασκευή σήμερα. Να τα λέμε αυτά. Είναι προ-Παρασκευή. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για να κάνει ο κόσμος σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Γιατί άμα δεν ξεκινήσει από την Πέμπτη να κάνει σχέδια, είμαστε και από αυτούς που κάνουμε και σχέδια, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη 11 Ιουνίου, γιορτάζει, συγγνώμη, καλά, μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα τα έχουμε όλα, ο Βαρθολομαίος. Από αύριο θα ακούτε τις γιορτές και τα πανηγύρια και εγώ προτείνω στον Περικλή να λέει και τα πανηγύρια πότε έχουν. Τι λες εσύ Γιώργο, τα σημαντικά? Λοιπόν, Βαρθολομαίος Βαρνάβας Λουκάς Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία Ζαφύρο Ζαφύριος, Ζαφύρης. Είναι σήμερα του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκάρχη Επισκόπου, Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Μάλιστα. Μάλιστα, και είναι και καμιά διεθνής και τώρα τα προετοιμάζω το έδαφος για τον Περικλή που έρχεται. Οπότε, διεθνής ημέρα. Για να δούμε. Διεθνής ημέρα σήμερα. Είναι σήμερα λοιπόν. Α! Είναι η διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Πολύ ωραίο. Και η διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Είναι πολλές φορές και δύο, γιατί δεν φτάνουν οι μέρες, λέει, του χρόνου να καλύψουν τα διεθνή και τα παγκόσμια τους εορτασμούς κτλ. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, Ερτζιανή, 10 με 11, ΕΡΤ Χανίων. Μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργος Βλαζάκης εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ηράκλειο, Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στατηγής στον ήχο. Και Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη και τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, γιατί μας ακούτε παντού μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, της ΕΡΤ Ηρακλείου, του ΕΡΤ ΕΚΟ Ολούθε. Και στο Μανχάτα να είστε και στο Fifth Avenue εκεί που, στο χωριό μας, ξέρετε, Γιώργο, στο χωριό μας. Να δεν θα μας ακούσετε εκεί στην Πέμπτη Λεωφόρο, στην Times Square, να βάλετε έτσι ένα air techo, να γουστάρετε, να ακούτε τα νέα από την πατρίδα. Μα δεν γίνεται. Όπου και αν είστε λοιπόν, μας ακούτε μέσα από το air techo και τα ραδιόφωνα. Γεια σου Βασίλη Φουντουλάκη με τα ωραία σου. Λοιπόν, ο καλός συνάδελφος που μου στέλνει μήνυμα, αλλά και αν το χαμηλώσω χτυπάει το άλλο, δεν υπάρχει σωτηρία με αυτά τα τηλέφωνα. Και με αποστόνισε, τώρα έχω και μια έτσι, διάσπαση. Τι έλεγα λοιπόν, ότι μας ακούτε και στο Ηράκλειο, ότι μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Από το ertnews.gr μας διαβάζετε και από το ertnews.gr του 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ μας ακούτε επίσης. Δε, όπου και να πάτε μια ΕΡΤ πρέπει να την έχετε μαζί, γιατί τώρα που έχει και όλα αυτά τα ραδιόφωνα τα... κάθε δεκαετία, ωραίο Γιώργο αυτό που έχουν κάνει με τα ραδιόφωνα, έτσι, πολύ ωραίο, 80s, 90s, 70s, 60s, για τους, όχι για σένα Γιώργο, για τους παλιούς, ξέρεις τώρα, ξέρεις. Και κάπως έτσι, λοιπόν, σήμερα έχω αυτό το mood, το summer mood, δεν ξέρω που το βρήκα, αλλά τέλος πάντων ας το χαρούμε λίγο, γιατί είναι προπαρασκευή γι' αυτό, και... έχω βάλει νησιώτικα να ακούσουμε και έτσι τέτοια ωραία τραγούδια που πολύ τα γουστάρω και πολύ μου αρέσουν. Και δεν θα λέμε τώρα πολλά, θα πούμε, δεν είναι η επικαιρότητα, την ακούσατε και πριν εδώ στο Κάτι Τρέχει στην Κρήτη, θα την πούμε και, θα την πούμε και πιο μετά, θα πάμε και στο Ηράκλειο, αλλά πάμε με τραγουδάκια έτσι, μη σας πω και ένα και δύο να ακούσουμε, να φτιάξουμε το κέφι μας και θα επιστρέψουμε.

0: Έβγα στο παραθύρι. Όχι, βγήκε στο παραθύρι. Βγήκε ο Γιώργος μας στο παραθύρι.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιώργο, κατά λάθος σε πήρα. Προχώρα. Έχουμε τίποτα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, μιλάμε και με τον συνάδελφο που είναι
0: και στο εγώ ρεπορτάζ, λέω, βγήκε στο παραθύρι ο Γιώργος ο Παπαδάκης.
1: Και ρώτησα να μου βάλεις τη Χρυσομαλούσα. Να μου τη βάλεις.
0: Α, τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Άκουσα και τυχαία χθες βράδυ, γιατί κάτι άλλο έψαχνα.
0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό, εκπληκτικό. Τι κάνεις, Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Όλα good.
1: Ναι, έχουν τα μετανάστες σήμερα.
0: Δεν έχουμε, εσείς έχετε.
1: Ούτε εμείς έχουμε.
0: Μα αυτό είναι αυτή είναι η είδηση. Αυτό πρέπει να πούμε, να χτυπήσω
1: αυτό
0: ξύλο.
1: Λέω, από εκεί ξεκινάω.
0: Έχει ένα δυτικούλι βέβαια.
1: Ναι, αυτό.
0: Τι να πω τώρα, δηλαδή, αυτό βρήκατε, είναι. Χώρο βρήκατε, Γιώργο.
1: Σιγά με βρήκαμε.
0: Ναι. Πότε θα βρείτε?
1: Του χρόνου τέτοιο Γιώργο μπορεί να βρούμε.
0: Όταν μεγαλώσουμε, όταν μεγαλώσουμε
1: ναι,
0: κι άλλο.
1: Όταν μεγαλώσουμε, ναι.
0: Εντάξει, πρέπει. Ναι. Τώρα, εχθές είχαμε αυτή την συγκέντρωση και γίνει πορεία. Τι έγινε, ναι.
1: Δεν θα έλεγα πορεία. Mm. Ήταν μια συγκέντρωση στο παλαιό κταίο. Mm-hmm. Έτσι, ήταν περίπου 100 άνθρωποι. Mm. Διαμαρτυρήθηκαν εκεί για την προοπτική να μετατραπεί.
0: 100 δεν είναι και πάρα πολύ, λέω εγώ.
1: Όχι, δεν είναι πολύ. Mm. Δεν είναι πολύ. Ήταν όμως μια συμβολική διαμαρτυρία που την είχε διοργανώσει ο Δήμος Χερσονήσου με επικεφαλή στο Δήμαρχο, κ. Δοξαστάκη. Είναι αυτά που λέγαμε χθες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές ομάδες και πήγαν εκεί. Εντάξει, καθημερινή ήταν, οι περισσότεροι εργάζονται. Δεν περιμέναμε τώρα και κοσμοκλήμηρα. Αλλά είναι μια ένδειξη της, των προβλημάτων που συναντά το κρατικός μηχανισμός, να το πω έτσι. Κάθε φορά που προτείνεται ένας χώρος, γιατί κάτι ανάλογο είχαμε και στους Μαλάδες.
0: Ναι, το θυμόμαστε, ναι. Άντε, κοίταξε, τώρα θα
1: μια
0: περιμένουμε.
1: Μια επιτροπή εκεί με τον Δήμαρχο για να σου ολοκληρώσω το ρεπορτάζ που πήγε στον Περιφερειάρχη και συνέχεια πήγε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
0: Συμφώνησαν ότι συμφωνούν, συμφώνησαν ότι διαφωνούν.
1: Συμφώνησαν ότι συμφωνούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι μαζί για το που θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω όμως να συμφωνούν όλοι μαζί για το που θα γίνει.
0: Βλέπω να αναλαμβάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να αναλάβει ο κύριος Πλεύρης, αλλά. Βλέπω ότι δεν θα μείνει για πολύ αυτό να σέρνεται, έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα, βέβαια, και οι λύσεις αυτές.
1: Επειδή ακούω διάφορες προτάσεις, μέχρι και να μπουν πρόχειρες κατασκευές εκεί στο χώρο του ψυγείου.
0: Εντάξει τώρα, μα τι είναι αυτά.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει περάσει τον ομίλο Γκριμάλντι. Που σημαίνει ότι το δημόσιο θα πρέπει να πληρώσει αδράτο τον κύριο Γκριμάλντι, τον ομιλό του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να αξιοποιήσει το χώρο κατά το δοκούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν και εγώ, επειδή καλή ώρα θυμήθηκα το μεταγωγικό του πολεμικού ναυτικού που χθες ανατινάξατε εκεί, κάματε μια τρύπα και πήγε στον πάτο
0: και βγήκε
1: επιχείρησε
0: από το φουγάρο.
1: Και ο Μανώλης ο Λουπασάκης να βουτήξει με την κάμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ας φέρουν ένα παλιό μεταγωγικό, ας το ανακαινήσουν λίγο, ας το δέσουν στο λιμάνι να βάζουν τους ανθρώπους εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και, λέω εγώ τώρα, γιατί λέγονται πολλά, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιο εφικτό και χωρίς να ενοχληθεί κανείς είναι αυτό.
0: Και εμείς έχουμε τον Άρη εδώ στο ΚΕΝΑΠ που εκπαιδεύεσαι μέσα, μπαίνεις μέσα με.
1: Ναι, άλλο. Ναι,
0: αυτό,
1: με...
0: αυτό, άλλο. Θέλω
1: αυτό
0: να σου πω.
1: Στην ουσία είναι πλοίο μουσείο, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Μπαίνουν ειδικές δυνάμεις μέσα με νυχτερινή όραση, πυροβολούν στόχους κτλ. Τρομερό.
1: Εν τω
0: μεταξύ, είχα πάει. Αυτό είναι ποντισμένο εκεί, δεμένο στο προβλήτα του ΚΕΝΑΠ χρόνια. Και εκπαιδεύονται μέσα σε διάφορα σενάρια με βιολογικούς πολέμους, με τελπά, DNA, έρευνες κτλ. Και είχα πάει να κάνω μια εκπομπή εκεί με το.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Αντί μου σε λίγο μιλάω, είμαι στο ραδιόφωνο. Θα σε πάρω σε λίγο.
0: Έτσι, live.
1: Και
0: κοιτάγανε, ξέρεις, όλοι είχαμε ανέβει στο πλοίο. Και ήταν εκείνη την περίοδο που το εννιάμινο της εγκυμοσύνης που δεν μπορούσα να πω για ψάρεμα. Και όπως ήμουνα στον Άρη, από κάτω έχει, ξέρεις, κατρακύλια και βλέπω μια στήρα, Γιώργο. Και αντί να αρχίσω να φωνάζω, πω μια στήρα να πω. Και μιλάω και γυρίσαν όλοι οι ειδικές.
1: Δεν κάνα παλικάρι από εκεί από τους
0: ναι, εντάξει, μιλάμε, μου είπαν ότι είναι 2-3 εκεί που έπαθατε, κόντεψα να πέσω κάτω από το πλοίο
1: λοιπόν,
0: για τη στήρα. Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη.
0: Να, ναι, τώρα έχει την.
1: Βλέπω την Ελβίρα,
0: Μπράβο,
1: το χωριό του στην Ήμβρο. Δεν θα το πω με το τουρκικό όνομα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ήμβρο, τη λέγει ο Πατριάρχης.
0: Ήμβρος. Έχω πάει
1: Ήμβρος
0: εκεί. Ναι, ναι.
1: Είναι, στο χωριό του είναι από τα λίγα στο νησάκι που έχουν μείνει κάποιοι Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι. Χθες είναι πραγματοποιεί επίσκεψη, το λέω έτσι για τους ακροατές, γιατί αναφέρουμε στον Πατριάρχη, γιατί εμείς ανήκουμε απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς και τα Οδεκάνης, δηλαδή, και
0: σωστά, οι Οδεκάνης
1: ανήκουν απευθείας στην Κωνσταντινούπολη, δεν ανήκουμε στην Επισκοπή Αθηνών, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι.
0: Όχι.
1: Απλώς το λέω συμβολικά, σημειολογικά, όσοι ασχολούνται με τα εκκλησιαστικά το ξέρουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό και τα οφείλουμε και σαν ΕΡΤ να πούμε και τα χρόνια πολλά στον Πατριάρχη μας. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος, γιατί έβλεπα και χθες φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του, γιατί τον επισκέπτεται τη γενέθλια γη του μαζί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Του έκανε μια θερμότατη υποδοχή εκεί πέρα, οι κάτοικοι. Και είδα έτσι και κάποιες συγκινητικές πραγματικά φωτογραφίες από το σπίτι του, από το πατρογονικό του σπίτι, γιατί εκεί μεγάλωσε ο Πατριάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έτσι, παρεθεσούλα.
0: Ναι, ωραία, βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα, αφήσουμε και την και τη στήρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχετε επικαιρότητα πάλι εκεί στο Ηράκλειο αστυνομικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι αυτή η περίεργη υπόθεση του θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, έτσι, στη Μεσαρά.
0: Νέος άνθρωπος, έτσι.
1: Του αείμνηστου, βέβαια, 49 ετών, ο Αλέξανδρος ο Δασκαλάκης, ο οποίος πριν από περίπου 1,5 μήνα είχε γίνει το... Είναι 2 μήνες πάει η υπόθεση στην ουσία, απλώς ο άνθρωπος είχε φτάσει στο σπίτι χτυπημένος. Δεν ανέφερε στην σύζυγο και στους οικείους του τι του είχε συμβεί. Ζήτησε λίγο νερό. Επικοινώνησε δηλαδή, αλλά έβλεπαν στην πορεία ότι όσο ο άνθρωπος έμενε καθισμένος, τόσο έδειχνε σαν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. Κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του. Όταν μετέφεραν αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου υπευλήθησε κρανιεκτομή γιατί είχε χτύπημα στο κεφάλι, ιατροδικαστικά στη βάση της μύτης, δηλαδή στο μέτωπο ακριβώς, στο σταυρό που λέμε, στο δόξα πατρίνα. Παρέμεινε στην εντατική για περίπου 20 μέρες και ο άνθρωπος κατέληξε, πέθανε. Εξ αρχής είχαν δηλώσει οι άνθρωποι της οικογένειάς του ότι είναι περίεργο το πώς, ενώ είχε φύγει νορμάλ, είχε πάρει κάποια τρόφιμα και καφέ για τον εργάτη που είχε στο χωράφι. Πώς συνέβη αυτό, είδαν ότι είναι περίεργο το πώς, ενώ είχε φύγει νορμάλ, είχε πάρει κάποια τρόφιμα και καφέ για τον εργάτη που είχε στο χωράφι.

0: Στράφηκαν λοιπόν οι έρευνες αστυνομίας σε διάφορα σημεία με κάποιους κτηνοτρόφους που είχαν κόντρα εκεί στην περιοχή, όχι καταραγγείλει ο ίδιος προσωπικά, αλλά αυτό συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν της Υπαίθρου, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχουμε κτηνοτρόφους οι οποίοι γυτνιάζουν τα πίμνιά τους με αγροτικές μονάδες, να προκαλούν ζημιές. Είναι ένα σύνηθες δυστυχώς ζήτημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ο άνθρωπος ο σκηνοτάρχης είχε εντός εισαγωγικών συγκρουστεί, είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιους κτηνοτρόφους.
1: Όπως συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Όπως συμβαίνει πολλές φορές, ναι. Γιατί ήταν και η φύση της, του καθηκοντός του τέτοια, ως κοινοτάρχης. Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε τρεις προσαγωγές χθες το πρωί, οι οποίες μεταβλήθηκαν συνέχεια σε συλλήψεις, αλλά θα πω τι ακριβώς, γιατί πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Οι τρεις που είναι κτηνοτρόφοι, πατέρας, γιος και ένας επίσης κτηνοτρόφος ο οποίος εργαζόταν για τους δύο, δηλαδή ο εργάτης τους, να το πω έτσι, ο υπαλληλός τους, ναι, μεν κατηγορούνται σύμφωνα με το διαβεστικό της ασφάλειας για πρόκληση θανατηφόρων σωματικών βλαβών. Το προσέχουμε αυτό, έτσι, όχι φόνο εκπροκάσεως.
1: Όχι, όχι, βέβαια, ναι.
0: Ωστόσο, η σύλληψή τους δεν αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία. Για αυτήν θα αποφανθεί σήμερα ο εισαγγελέας Ηρακλείου. Η σύλληψή τους αφορά παράνομη οπλοφορία που έχει να κάνει με μία μη δηλωμένη κυνηγητική καραμπίνα, κάποια μαχαίρια και κάποιες κατσούνες, μαγκούρες, πυμενικές,
1: ράβδους. Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δούμε δε και το διαβαστικό της αστυνομίας, θα δούμε ότι οι ράβδοι, ειδικά οι ράβδοι, έχουν αποσταλεί για εξέταση DNA στην Αθήνα.
1: Καλά, τόσο καιρό μετά γίνεται αυτό,
0: δεν
1: μπορεί.
0: Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό να γίνεται, μπορεί όμως να είναι και αργά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τουλάχιστον σύμφωνα με το διαβαστικό
1: και όπως λέμε
0: και συνήγοροι για την ώρα, είναι πολύ πολύ νωρίς για να αποφανθεί κάποιος οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Προφανέστατα η ασφάλεια Ηρακλείου που προχώρησε στην έρευνα έχει ενδείξεις, έτσι, δεν πήγε δηλαδή στα τυφλά, ούτε με μία μαρτυρία κάποιου, συνέλεξε πολλές μαρτυρίες. Υπάρχει κάποιο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο όμως δεν διευκρινίζεται τι είναι και προφανώς δεν έχει να κάνει, γιατί αυτό, ό,τι συνέβη, συνέβη σε αγροτική τοποθεσία, που σημαίνει ότι εκεί δεν υπήρχαν
1: κάμερες.
0: Αφορά κάτι άλλο το βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί οι αστυνομικοί να το συνδέουν, αλλά γι' αυτά πλέον θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά είναι πολύ πολύ νωρίς για οτιδήποτε. Είναι ο συνάδελφος ο κύριος Λαμπράκης που μιλούσα πριν μαζί του εκεί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπως και άλλοι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί. Και από εκεί πέρα είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα. Εμείς νομίζω κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας.
1: Καλά, φυσικά,
0: πάντα,
1: και ψύχρεμα πάντα.
0: Σαν ΕΡΤ. Και
1: έτσι,
0: τώρα όποιοι άλλοι συνδέουν υποθέσεις, περιπτώσεις και τέτοια, αυτά τα βρίσκω υπερβολικά και νομίζω ότι πάμε και
1: μόνο η δικαιοσύνη θα αποφανθεί γι' αυτό. Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε
0: ακριβώς,
1: φωτογραφίζουμε ανθρώπους χωρίς λόγο κτλ.
0: Ό,τι είναι αυτό, ναι, βέβαια, ότι συνελήφθησαν για τις άλλες κατηγορίες, όχι για τη βασική. Η βασική κατηγορία αναφέρεται βέβαια στο διαβαστικό της ασφάλειας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν συνελήφθησαν γι' αυτό. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη τι θα γίνει με αυτή την κατηγορία. Δηλαδή τις πρόκληση ανατηφόρα σωματικής βλάβης.
1: Σωστό. Για να δούμε. Τώρα να χάσουν και τον άνθρωπό τους, έτσι, τρομερό.
0: Προφανώς. Είναι η οικογένεια σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι,
0: και γι' αυτό βεβαίως και εξαιτίας και της επιμονής της οικογένειας, αλλά κακά τα ψέματα και η αστυνομία από την αρχή είχε ενδείξει ότι δεν πρόκειται για τροχαίο. Γιατί όλοι στην αρχή πήγαν, έπεσε από το μηχανάκι. Δηλαδή και η ίδια η οικογένεια στην αρχή, ως πρώτη εικόνα. Χτύπησε ο άνθρωπος, έπεσε, είχε κάποιο
1: ατύχημα. Ναι, εντάξει, ναι.
0: Μετά,
1: και άμα δεν είπε και αυτός κάτι, ναι, ναι, μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πού να περίμενε και ο άνθρωπος αυτός.
0: Βεβαίως,
1: μάλιστα. Ωραία,
0: εντάξει,
1: Γιώργο,
0: είναι μια περίεργη υπόθεση και δύσκολη δικονομικά.
1: Ναι. Οπότε, και πόσες μέρες, πότε συνέβη το, είπες, το περιστατικό?
0: Κοίταξε, κλείνουμε κοντά 2 μήνες. Αρχές Μαρτίου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Παραπάνω από 2 μήνες, τι λέω τώρα.
1: Ναι,
0: αρχές Μαρτίου, βέβαια.
1: Δύσκολο. Μάλιστα. Άλλο στην επικαιρότητα έχετε τους μετανάστες, έχετε εννοώ το θέμα με τη δομή που θα φτιαχτεί κτλ.
0: Αυτό το οποίο θα φτιαχτεί.
1: Εν τω μεταξύ ακούω που λέγεται κλειστή δομή. Δεν μιλάμε για κλειστή δομή, έτσι, να το διευκρινίσουμε, το έχουμε ξαναπεί. Ή ονομάζεται κλειστή έτσι κι αλλιώς επειδή θα έχει...
0: Όχι, κλειστή θα είναι γιατί θα είναι φρουρούμενη. Είναι ακριβώς όπως την Αγιά.

0: Ναι, αλλά ναι. Κλειστή λέγεται. Κλειστή νομίζω είναι αυτή που δεν μπορείς να. Που μένουν μέσα, που είναι τύπου φυλακή, ρε παιδί μου.
1: Μα ναι, μέχρι να γίνει η εκαθάριση. Δηλαδή,
0: αλλά προσωρινή, δηλαδή φιλοξενία.
1: Ναι, είναι προσωρινή. Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι, ναι. Είναι προσωρινής φιλοξενίας, αλλά
0: ναι, αυτό.
1: Μέχρι
0: ναι.
1: να γίνει ναι. η διαδικασία της ταυτοποίησης, mm-hmm. δεν βγαίνουν έξω.
0: Μα
1: το
0: έτσι
1: ξέρουμε,
0: κι αλλιώς είναι. Αυτοί οι άνθρωποι ναι. έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να πάνε κάπου μέχρι να μεταφερθούν, ακριβώς. μέχρι να πάρουν το άσυλό τους κτλ.
1: Το άσυλο το οποίο καθυστερεί δεν αποδίδεται αμέσως, χρειάζεται κάποια έρευνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αυτοί κατά 90%.
0: Αλλά νομίζω ότι μέχρι να το πάρουν μπορούν κάπου να βγουν, να εργαστούν και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια τέτοια
1: ναι,
0: συνθήκη.
1: Αλλά μόνο έτσι. Για αυτούς.
0: Ναι, ναι, μόνο,
1: μόνο για αυτούς. Πρόσεξε το όμως. Αυτή
0: σωστό.
1: Είναι η νομοθεσία η οποία είναι και
0: ναι,
1: ευρωπαϊκή
0: σωστό,
1: πλέον.
0: Σωστό,
1: δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Σωστό.
1: Όσοι δηλαδή έρχονται εδώ ως παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, mm-hmm. δεν δικαιούνται τη διαδικασία που μόλις ανέφερες.
0: Σωστό.
1: Μόνο όσοι αιτηθούν άσυλο και διαπιστώνει η αρμόδια αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, μέχρι την χορήγηση του ασύλου παίρνουν κάποιες άδειες για να εργαστούν εκτός.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Οι
0: αυτό,
1: υπόλοιποι
0: μπράβο.
1: Πλέον κρατούνται.
0: Ναι.
1: Σε όποιο σημείο, είτε
0: που...
1: είναι στο mm-hmm. σημείο αποβίβασης, είτε είναι στα κέντρα υποδοχής στην υπηρετική χώρα, δεν βγαίνουν έξω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέει και ο κύριος Πλεύρης χθες ότι ήδη το πρώτο εξάμηνο νομίζω είχαμε 400 περιπτώσεις που ζήτησαν μόνοι τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι άνθρωποι
0: ναι,
1: έρχονται
0: είναι
1: εδώ
0: στη
1: και παίρνουν φυλακή.
0: Φυλακή,
1: αυτό γίνεται.
0: Ναι, τώρα αυτά τα οι χώροι που λένε ότι θα φτιαχτούν σε τρίτες χώρες και τα λοιπά, γιατί είναι λέει οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναπάνε στην πατρίδα τους κάποιοι από αυτούς.
1: Κάποιοι mm-hmm. προφανώς που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες δεν μπορούν να πάνε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά
0: ναι, αλλά από τις εμπόλεμες ζώνες δικαιούνται ναι. άσυλο, σωστά.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τη mm-hmm. λογική γιατί mm-hmm. δεν μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί για τους άλλους η νομοθεσία πλέον και δεν είναι ελληνική.
0: Ναι.
1: Έτσι, πλέον mm-hmm. είναι ευρωπαϊκή.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν υπήρξε μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να προχώρησε ένα βήμα πριν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, που mm-hmm. είχαμε πάλι ένταση στο μεταναστευτικό mm-hmm. με τη μεταβολή του νόμου. Όχι πέρυσι, πριν μερικούς μήνες. Απλώς ήταν το προηγούμενο έτος.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ουσία έχει ακολουθήσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζει σφοδρά και η Ιταλία και η Ισπανία. Είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Και νομίζω η συνέχεια θα έρθει τώρα ξανά, θα τοποθετηθεί κάτι, θα γίνει από το Υπουργείο, κάτι θα κάνει ο κύριος Πλεύρης. Αποκλείεται να
1: προφανώς,
0: αφήσει, γιατί
1: προφανώς,
0: με το πάλι με προφανώς. Μια καλοκαιρία θα αρχίσουν πάλι να έρχονται πολλά
1: δεν,
0: άτομα.
1: Δεν μπορεί να το αφήσουμε να εξελιχθεί σε κοινωνικό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: γίνεται αυτό.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Η κοινωνία έχει διάφορες εκφάνσεις. Κανείς δεν έχει την ίδια άποψη το ένας με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι και πιο βίαιοι, κάποιοι μπορεί να είναι και πιο συνωμοσιολόγοι, mm-hmm. κάποιοι μπορεί να είναι μπορεί οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θέλουμε να βλέπουμε φαινόμενα τύπου Ιρλανδίας, έτσι, Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε. Να θα δούμε. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Μια δύσκολη περίπτωση, σαφώς, στη διαχείριση της.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει Γιώργο, θα μιλήσουμε πάλι αύριο
1: καλημέρα.
0: Με καλό, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο και ανατολικότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψω μετά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Γιώργο, συμφωνείς, μια είδηση τώρα που με προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Πολλές συζητήσεις, πολλή έτσι αγωνία γονιών εκπαιδευτικών. Για τα παιδιά μιλάω και μιλάω για μια έρευνα που λέει ότι είναι παγιδευμένα στο κινητό 3 στα 4 παιδιά. Είναι τρομερό να το σκεφτεί κανείς πώς μεγαλώσαμε, αν πεις άλλες γενιές τώρα τι συγκρίνεις, εμείς όλοι με παιχνίδια, με εξοχή, με τρέξιμο, με παίξιμο, με κρυφτό, με κυνηγητό και με τι παίζουν σήμερα τα παιδιά. Τα στοιχεία λοιπόν είναι πρόσφατη, από πρόσφατη έρευνα για τη σχέση των ανηλίκων με την τεχνολογία και αποκαλύπτεται ότι 3 στα 4 παιδιά είναι ουσιαστικά παγιδευμένα μπροστά από μία οθόνη κινητού. Το φαινόμενο της ψηφιακής εξάρτησης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας. Η υπερβολική χρήση των έξυπνων συσκευών από πολύ μικρή ηλικία αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα, προσέξτε, και την ψυχολογία των παιδιών. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η πλειονότητα των ανηλίκων αφιερώνει ατέλειωτες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά παιχνίδια, περιορίζοντας δραματικά το χρόνο για διάβασμα, παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και ουσιαστική κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι ειδικοί λοιπόν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, συνδέοντας την πολύ ωραία ενασχόληση με το κινητό, με προβλήματα συγκέντρωσης, διαταραχές στον ύπνο, αλλά και συμπτώματα απομόνωσης ή άγχους. Η ανάγκη για άμεση θέσπιση ορίων από την πλευρά των γονέων, καθώς και η ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού, κρίνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Νομίζω ότι όλοι όταν τα ακούνε κουνάνε το κεφάλι και συμφωνούν πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Τώρα έχω δει πάρα πολλές φορές αυτή την εικόνα, παιδάκια στο αυτοκίνητο, προσαρμοσμένα μπροστά στο κεφαλάκι τους, στο πίσω κάθισμα του συνοδηγού, ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μια οθόνη. Μικρά παιδάκια, είσαι εστιατόριο, τρώνε, δεν μιλάω τώρα για τους έφηβους που είναι δύσκολη εκεί η συνθήκη, η διαχείριση και η όλη αυτή η εξίσωση να βρεθεί χρυσή τομή. Μιλάω για μικρά παιδάκια, βρεφάκια, παιδάκια με 1, 2, 3 ετών σε ένα τραπέζι εστιατορίου να τρώνε, να κάνουν με ένα κινητό μπροστά. Μα είναι τόσο μικρά αυτά τα παιδιά. Που θα μου πεις εσύ, έλα πενταράκι που είσαι έξυπνη να τα κρατήσεις ήσυχα. Μα δεν είναι αυτό. Και το λέω πώς. Έχουμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές για έρευνες και τα λοιπά. Όταν το παιδί είναι μικρό, δεν μπορεί, πάντα στο σπίτι υπάρχει μια ανοιχτή τηλεόραση, ξέρω στα περισσότερα σπίτια. Ένα μωρό υπάρχει στο χώρο. Δεν βλέπει, θα μου πει τηλεόραση, μα τις ενοχλεί. Ναι, όταν πέφτει όμως το βλέμμα του επάνω, δεν μπορεί να διαχειριστεί το μυαλό να συγχρονιστεί με το μάτι. Αυτό που βλέπει το μάτι να το ερμηνεύσει το μυαλουδάκι του. Γιατί είναι ακόμα πολύ μικρό και δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός. Οπότε το παιδί μπερδεύεται. Βλέπει εικόνες εναλλαγές. Έχετε προσέξει τα παιδικά πόσο αργά αλλάζει το κάθε πλάνο. Μπορεί να βλέπεις 15 δευτερόλεπτα μια σταθερή εικόνα και ένα 20 δευτερόλεπτα, ένα καβουράκι να προπατάει. 20 δευτερόλεπτα. Για να προλάβει το παιδικό μυαλουδάκι να ερμηνεύσει, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Όταν λοιπόν στις ειδήσεις, ό,τι παίζει στην τηλεόραση και δεν είναι ειδικό πρόγραμμα για παιδιά, δεν έχει τη σήμανση, γι' αυτό υπάρχει, ξέρετε, αυτή η σήμανση. Κάτι σημαίνει. Και δεν είναι. Δεν μπορεί το παιδί. Δεν μιλάμε τώρα για παιχνίδια που είναι επίσης πολύ γρήγορες οι εναλλαγές της εικόνας. Δεν μπορούν τα παιδιά, έχουν τρελαθεί από πολύ μικρή ηλικία, βομβαρδίζονται με όλη αυτή την πληροφορία, την τεχνολογία, το τάμπλετ, το κινητό, το. Αν πεις, μα υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα, ναι. Να παρακολουθείς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά όχι και όλη μέρα, υπάρχει και ένας κανόνας, 3, 6, 9 που έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν μπορεί ένα παιδί 3 χρόνων να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη, μα δεν γίνεται. Και αν πεις και άμα το έχεις μέσα στο διαμέρισμα, τι θα κάνεις. Καλύτερα λίγος ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά παρά ο ένας στον καναπέ, ο άλλος στην τηλεόραση, ο άλλος στο τάμπλετ. Δεν είναι αυτή η λύση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, το αντιμετωπίζουμε όλοι, αλλά υπάρχει χώρος και για τα υπόλοιπα. Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Μια βόλτα σε ένα πάρκο, άμα δεν υπάρχει χώρος για κάτι περισσότερο. Έτσι απλά το βάζω στο τραπέζι γιατί προβληματίζει όλους. Στην άλλη τώρα θα σας πω σε μια άλλη είδηση, πάλι με παιδιά, μαθητές, μαθήτριες, το Δήμο Πλατανιά τώρα, όπου είναι αυτή η έκθεση,
υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά. Αν πεις τώρα μια ζωγραφιά θα σώσει τον κόσμο, όχι, αλλά λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο τάλο και λίγο και μια διαπραγμάτευση, έτσι, τα παιδιά θέλουν όρια. Αν δεν βάζεις όρια, είναι χοροκτητικά. Όλο και κερδίζουν, όλο και ζητάνε. Βάλε ένα όριο και πες, ωραία, τι θέλεις. Το κινητό, μία ώρα. Μία ώρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να πάρεις και μία ώρα. Κάπως έτσι γίνονται αυτά. Πάντα με διαπραγμάτευση, πάντα με επιβράβευση. Η επιβολή και ο αυστηρό και αυτό δεν κερδίζεις έτσι. Θέλει πάντα μία διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν τώρα οι μαθητές του Πλατανιά έκαναν μια έκθεση με ζωγραφιές για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Δημαρχείο. Διαβάζω λοιπόν εδώ τώρα ότι μαθητές και μαθήτες δημιούργησαν με την ενθάρρυνση των διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών τους έργα γεμάτα έμπνευση, ευαισθησία και σεβασμό προς την ιστορική μνήμη, προσεγγίζοντας με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της τοπικής και εθνικής ιστορίας. Οι ζωγραφιές των μαθητών από τα δημοτικά σχολεία Βουκολιών, Γερανίου, Μάλεμε και Πλατανιά, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου, καθώς και από το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, εκτίθενται στο χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά στο Γεράνι. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλανδράκης, είπε ότι η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός με παγκόσμια σημασία, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει και να διδάσκει τις αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της αντίστασης. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μας προκαλεί η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη δράση, καθώς μέσα από τα έργα τους αναδεικνύεται ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και μεταφέρεται δημιουργικά στις νεότερες γενιές. Και από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, είπε ότι μέσα από τα χρώματα και τη φαντασία τους, τα παιδιά κατάφεραν να προσεγγίσουν με σεβασμό και ευαισθησία τα γεγονότα της μάχης της Κρήτης, δίνοντας το δικό τους μήνυμα για την αξία της ειρήνης και της ιστορικής γνώσης. Η δράση αυτή αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης. Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή τους και καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι και να γνωρίσουν από κοντά τις δημιουργίες των παιδιών. Είναι τόσο όμορφες οι φωτογραφίες τους. Είναι τόσο έτσι, το κάθε παιδί το έχει προσεγγίσει με το δικό του τρόπο. Βλέπω τώρα εδώ τους αλεξιπτωτιστές που κυριαρχούν, πρέπει να πω. Εντάξει, τώρα είναι κάθε φορά σε αυτή την επέτειο, κάθε φορά αυτή η συγκίνηση που μας διακατέχει όλους. Είναι το πώς οι μαθητές έχουν προσεγγίσει, αξίζει να το δείτε, είναι τις γυναικείες τους πίνακες ανακοινώσεων στην είσοδο του Δημαρχείου. Αξίζει πραγματικά όσοι περάσετε από εκεί να κατέβετε να δείτε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, τα παιδιά είναι το αύριο. Εκεί πρέπει να δίνουμε τη βαρύτητά μας πάρα πολύ. Και να πούμε εδώ για άλλη μια φορά, φέτος ο Δήμαρχος τον άκουσα που το έλεγε, πόσες φορές έχει πει ότι πρέπει να γίνει ένα μουσείο για τη μάχη της Κρήτης. Το λέω και εγώ από εδώ ότι κάθε φορά απευθύνεται σε κάποιον που προσωπεί την κυβέρνηση από τους επίσημους, φέτος ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, και ευχόμαστε να ακουστεί, να δημιουργηθεί ένα μουσείο. Υπάρχουν σε κάθε σπίτι, κάτι υπάρχει, όχι σε κάθε σπίτι, σε πολλά σπίτια κάτι υπάρχει που θα μπορούσε να δοθεί, αν δεν είναι ψηφιακό και είναι πραγματικό μουσείο, που όλοι το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι, Γιώργο, φτάσαμε με αυτή την αισιόδοξη είδηση να κλείσουμε για σήμερα στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί ο καθρέφτης της ενημέρωσης με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Μην πάτε πουθενά. Την καλημέρα μας. Αύριο πάλι με καλό. Γεια σας και χαρά σας.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
3: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα σε όλους. Είναι 11 και 13 πια πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 και τους 105,6 αν μας ακούτε από τον Νότο και ακούτε την εκπομπή ό,τι της φανεί. Με τη Φανή Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Η συχνότητά μας είναι άλλη μία για το Λασίθι, το 102,4 και βέβαια το AirTeco, η πλατφόρμα, η εφαρμογή στο κινητό σας, από όπου μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε εμάς και όλους τους σταθμούς της ΕΡΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ο Παράσχος Χαραλαμπάκης είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ελένη Ξυλούρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 28 13 19 029 και 28 13 73 400.

Λοιπόν, σήμερα για μας είναι μια μαύρη μέρα, μαύρη ανάμνηση στην πραγματικότητα του μαύρου που έπεσε στην ΕΡΤ. Μια μέρα σαν σήμερα, 11 Ιουνίου, πριν από 13 χρόνια, το 2013. Μερικές φορές μας φαίνεται σαν χθες και άλλες μας φαίνεται κάτι πάρα πολύ μακρινό. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην δημοκρατία, την ελεύθερη ενημέρωση, την πολυφωνία, την ελευθερία. Ήταν ένα συλλογικό σοκ που υπέστη όλη η χώρα, αλλά όχι μόνο. Έφτασε στα πέρατα της γης αυτό το νέο, αυτή η απόφαση που πάρθηκε μια τέτοια μέρα. Την θυμόμαστε πολύ καθαρά όσοι ήμασταν εδώ και κάναμε τη δουλειά μας κανονικά, μακριά από τις όποιες παθογένειες που είχαν γεννηθεί και συντηρηθεί μέσα στην ΕΡΤ από αυτούς που την έκλεισαν στην πραγματικότητα. Οπότε μια τέτοια μέρα που εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως κάθε μέρα, λάβαμε ένα τηλεφώνημα ότι η ΕΡΤ κλείνει. Και τότε έπεσε το μαύρο, το πρωτοφανές αυτό μαύρο, σε δημόσια τηλεόραση της Ευρώπης και είχαμε εμείς αυτή την πρωτιά στην Ελλάδα και μια τεράστια παγωμάρα σε όλη τη χώρα. Μια μεγάλη σιωπή και στους δέκτες αλλά και μέσα μας και ένα σοκ για το πώς θα το αντιμετωπίζαμε αυτό. Οπότε από εκείνη τη μέρα ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας 2 ετών μέχρι τις 11 Ιουνίου, σαν σήμερα και αυτό, 2 χρόνια μετά, 2 χρόνια αργότερα, το 2015, όταν ξαναλειτουργήσε η ΕΡΤ. Πολύ αλλαγμένη, με όλους μας πολύ αλλαγμένους βέβαια μέσα σε αυτόν τον τεράστιο οργανισμό. Αλλά για 2 χρόνια δημιουργήθηκε έτσι ένας πυρήνας ανθρώπων ο οποίος κράτησε την δημόσια τηλεόραση ανοιχτή από τις δημόσιες συχνότητες και το δημόσιο ραδιόφωνο φυσικά και εμείς από εδώ. Και νομίζω ότι το αν κερδίσαμε ή όχι τέλος πάντων είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σε πρώτη φάση κερδίσαμε. Τώρα στη συνέχεια πολλοί απογοητεύτηκαν, πολλοί το είδαν αλλιώς. Τέλος πάντων ο καθένας έχει και τη δική του ιστορία πάνω σε αυτό. Πάντως το λουκέτο, το μαύρο στην ΕΡΤ σίγουρα έφερε κοντά τους ανθρώπους. Συσπήρωσε πάρα πολύ κόσμο σε κάθε περιφερειακό σταθμό, πρώτα απ' όλα στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής βέβαια, όπου ήταν καθημερινή η παρουσία χιλιάδων ανθρώπων για να αντιδράσουν, να αντισταθούν σε αυτό που έγινε, μέσα από δράσεις πολιτισμού, κυρίως συναυλίες, αλλά η ΕΡΤ άνοιξε και για την κοινωνία όσο ποτέ. Στα στούντιο μας, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά μπήκε κόσμος που δεν το φανταζόταν ποτέ ότι θα μπει και θα πάρει βήμα, θα έχει βήμα για να εκφραστεί, να μοιραστεί, να μιλήσει κτλ. Για πολύ καιρό η ΕΡΤ είχε γίνει για πολλούς από εμάς ιδανική. Παρόλο που ήμασταν ουσιαστικά απολυμμένοι όλοι από την δουλειά μας και σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Λοιπόν, μια τέτοια μέρα ήταν αυτή, δεν την ξεχνάμε. Σταματάω εδώ το σχολιασμό πάνω στο θέμα αυτό. Μια μαύρη μέρα στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.

Τώρα στην δισιογραφία την τοπική γίνεται, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο σε σχέση με τις τρεις λήψεις που έγιναν χθες για τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, το θάνατο του οποίου είχαν υπολογίσει ως, είχαν χαρακτηρίσει ως ατύχημα αρχικά οι αρχές. Τελικά ήταν δολοφονία, τρεις άνθρωποι είναι στο στόχαστρο. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Περιμένουμε να χυθεί φως σε αυτή την υπόθεση, γιατί πραγματικά έχει πολύ σκοτάδι από πίσω. Και σοκαριστικό επίσης, σοκαριστική πληροφορία, ότι ο μικρότερος από τους τρεις συλληφθέντες είναι ένα άτομο το οποίο είχε εμπλακεί και στη δικογραφία του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα, του παιδιού που έφυγε τόσο βασανιστικά από μια ομάδα, έτσι βασανισμένος από μια ομάδα κριτήκαρων που του έκαναν ό,τι του έκαναν εκεί στην Ήπειρο.

Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με το τι ισχύει και τι συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, της χώρας, από τότε που άλλαξε ο νόμος για την προστασία του παιδιού, από τότε που τα ιδρύματα με το πρόσχημα της αλλαγής, ας πούμε, της αποϊδρυματοποίησης, καταργήθηκαν και τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι για διάφορους λόγους χωρίς σπίτι και οικογένεια, ζουν στα νοσοκομεία μέχρι να υιοθετηθούν ή να τα πάρουν στο σπίτι τους ανάδοχες οικογένειες. Έχουμε στο Ηράκλειο, μάλλον συγγνώμη, στο Λασίθι, αλλά αφορά όλη την Κρήτη, μία φοβερή περίπτωση μιας οικογένειας με 10 παιδιά, 10 μικρά παιδιά, τα οποία είναι σε δεινή κατάσταση, γιατί το περιβάλλον το οικογενειακό δεν είναι κατάλληλο για την προστασία τους. Τα οποία παιδιά αυτά, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, ψάχνουν στέγη για το επόμενο διάστημα, κάτι που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο. Ταυτόχρονα και άλλα παιδιά με διάφορες είτε εισαγγελικές παραγγελίες είτε όχι βρίσκονται στα νοσοκομεία σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι κατάλληλο για να φιλοξενεί παιδιά που δεν είναι ασθενείς, που είναι υγιή παιδιά και που θα έπρεπε να είναι σε ένα όσο πιο σπιτικό περιβάλλον γίνεται. Ακόμα και αν έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες για την υιοθεσία ή την αναδοχή, μας φαίνεται αδιανόητο να ζουν τα παιδιά αυτά μέσα σε δωμάτια νοσοκομείων μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη οικογένεια να τα πάρει. Όμως αυτό συμβαίνει. Παιδιά από νεογνά, βρέφη, μικρά παιδιά, εφηβάκια μπορούν να βρεθούν στα νοσοκομεία της χώρας, όχι μπορούν, βρίσκονται, μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο σπίτι για αυτούς.

0: Οι δομές στο Ingrid έτσι κι αλλιώς είναι λίγες, αλλά δεν είναι εύκολη και η πληροφόρηση. Έτσι διαπίστωσα κι εγώ πάνω στην έρευνα. Θα συνεχίσω όμως να ψάχνω για το τι συμβαίνει με αυτές τις δομές και αν δέχονται κι άλλα παιδιά. Σίγουρα πάντως στα νοσοκομεία δέχονται και όπως είπαμε είναι εντελώς ακατάλληλες οι συνθήκες. Τώρα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα έχω καλέσει τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην ΠΟΕΔΗΝ αλλά και στην Ένωση, στο Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, για να μιλήσουμε για αυτή την πτυχή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που έχει αναλάβει αυτά τα παιδιά χωρίς ίσως να τους αναλογεί και χωρίς να είναι και το καλύτερο για τα παιδιά τα ίδια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, λέω πόσο παράτερο μας φαίνεται τα παιδιά να φιλοξενούνται χωρίς να ασθενούν στα νοσοκομεία, για πάρα πολλούς λόγους. Καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά μπορούμε να τους αναφέρουμε και εμείς φυσικά για υπενθύμηση. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
1: Είναι θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί πράγματι η υγεία δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία ή η πρωτοβάθμια ή το ΕΚΑΒ. Είναι και η πρόνοια, το οποίο είναι μεγάλο και σημαντικό κομμάτι, που έχει να κάνει με ανθρώπους, πρώτον παιδιά και δεύτερον με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες ή ειδικά προβλήματα. Δυστυχώς η πρόνοια όμως εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα έχει φύγει από το χώρο του Υπουργείου Υγείας, διοικητικά πήγε στο Υπουργείο Εργασίας, δεν το καταλάβαμε ποτέ τι δουλειά έχει στο Υπουργείο Εργασίας με την πρόνοια, και τώρα είναι σε ένα Υπουργείο που λέγεται Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μας, ακόμα και όπως ακούγεται ο τίτλος Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, είναι ότι σαν να μεταθέτει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πρόνοια στον ίδια την οικογένεια ή στην κοινωνία, χωρίς το κράτος να βάζει το δικό του κομμάτι που του αναλογεί και που είναι μεγάλο. Δυστυχώς, το κομμάτι που πιάνεται με τα παιδιά είναι και αυτό τεράστιο με την εξής έννοια. Δεν υπάρχουν δομές για να φιλοξενηθούν τα παιδιά εκτός νοσοκομείου σε περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, που υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες, δεν έχουν που να φιλοξενηθούν και αναγκάζονται να μένουν να φιλοξενούνται στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ίδιο το παιδί. Γιατί ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε μια κλινική, όσο καλές και να είναι οι συνθήκες, όσο πραγματικά η μεγάλη αγάπη οι οποίοι προσφέρουν οι συνάδελφοι όταν φιλοξενούν τέτοια παιδιά, δεν είναι το κατάλληλο για να δεν είναι το κατάλληλο
0: περιβάλλον
1: για να, περιβάλλον για να μεγαλώσει ένα παιδί. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα σύγχρονες δομές για να φιλοξενούνται αυτά τα παιδιά μέχρι να βρεθούν ή ανάδοχες οικογένειες ή υιοθεσία ή ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη.
0: Ναι. Πώς επηρεάζεται η λειτουργία των παιδιατρικών κλινικών? Υπάρχει καταρχάς ζήτημα στις παιδιατρικές στο Ηράκλειο με το προσωπικό και πώς τα καταφέρνουν? Γιατί μαθαίνω ότι πολλές φορές μία νοσηλεύτρια μπορεί να ζητήσει και από τη σύνοδο ενός άλλου παιδιού που νοσηλεύεται με κάποια ασθένεια, τη μαμά του ας πούμε, να φροντίσει λίγο και το διπλανό παιδάκι που φιλοξενείται. Γιατί
1: και αυτό
0: βέβαια, συμβαίνει.
1: Πραγματικά και αυτό γίνεται. Όσοι πραγματικά δίνουν πάρα πολύ αγάπη οι συνάδελφοι που φιλοξενούν παιδιά στις παιδιατρικές κλινικές, το έχουμε ζήσει και εδώ πέρα. Το πρόβλημα βέβαια είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο στις παιδιατρικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων στην Αθήνα, όπως είναι το Πέδων και το Αγλαία Κυριακού. Αλλά πράγματι όταν έχεις να φιλοξενήσεις και πάνω από ένα ή δύο παιδιά, φανταστείτε λοιπόν ότι το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό έχει να παράγει και ένα έργο μέσα στις κλινικές που έχει να κάνει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα παιδιά τα οποία χρειάζονται
0: νοσηλεύονται
1: υγεία. Φανταστείτε λοιπόν όταν έχει ένα παιδί και την ευθύνη που υπάρχει απέναντι σε αυτό το παιδί, γιατί δεν είναι άρρωστο αυτό το παιδί. Είναι περιπατητικό παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάει σχολείο, Που χρειάζεται ναι, να
0: αυτό,
1: πάει στο
0: αυτό
1: σχολείο.
0: Αυτό θα το ρωτούσα. Τι γίνεται αν ένα παιδί πρέπει να πάει σχολείο, φεύγει από το Πεπαγνή, ας πούμε.
1: Δεν πάει. Δεν πάει. Δυστυχώς δεν πάει. Δεν έχει παιδεία. Δεν μπορεί να λάβει υπηρεσίες παιδείας. Αλλά φανταστείτε ένα παιδί το οποίο είναι περιπατητικό, ένα παιδί το οποίο δεν είναι βρέφος ή πολύ μικρό, είναι κάποια ηλικία 6-7 χρονών, 8 χρονών, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει τις προσοχής, να φύγει από την κλινική. Φανταστείτε και την ευθύνη η οποία υπάρχει απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Ναι. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν γεγονός, ένα σημαντικό θέμα.
0: Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά έτσι με παιδιά που μπορεί να φύγουν από την προσοχή του νοσοκομείου και να το, δεν ξέρω, να το σκάσουν, ας πούμε.
1: Ευτυχώς για να το σκάσουν όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα.
0: Γιατί μπορεί να μην θέλουν και τα παιδιά τα ίδια να είναι εκεί, έτσι. Δεν τα ρώτησε κανένας.
1: Να σας πω, υπάρχει και το εξής. Είναι ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά, επειδή βρίσκουν αυτή την αγάπη που τους λείπει από το σπίτι. Πολλά.
0: Είναι...
1: Τους αρέσει και η περίθαψη στο νοσοκομείο.
0: Είναι πολύ συγκινητικό
1: αυτό. Γιατί βρίσκουν αγάπη, βρίσκουν στοργή. Πράγμα το οποίο τους λείπει στο σπίτι. Και βλέπετε ότι πολλές φορές, παρόλο που μπορούν να πάνε στο σπίτι μετά από κάποιες μέρες, τα βλέπεις διστακτικά ή ακόμα και αρνιούνται.
0: Αλήθεια, ε. Αυτό
1: βέβαια,
0: είναι φοβερό που λέτε
1: το
0: τώρα.
1: Το έχουμε ζήσει και αυτό. Και όταν μιλάμε για παιδικές ψυχές, καταλαβαίνετε και τι ευαισθησία υπάρχει, τι ευθύνη υπάρχει. Προς όλα αυτά απαιτείται λοιπόν τώρα να φτιαχτούν οι δομές εκτός νοσοκομείων, σύγχρονες, ποιοτικές, που να μπορεί να φιλοξενηθούν αυτού του ίδιου
0: το θέμα παιδιά. Είναι ότι δεν ξέρω αν το προβλέπει αυτό ο καινούριος νόμος, αφού θέλουμε να κάνουμε αποειδηματοποίηση, ενώ τα παιδιά πραγματικά θα μπορούσαν να μένουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχει το προφίλ του παλιού ορφανοτροφείου, για παράδειγμα, που έχουμε στο μυαλό μας στις δεκαετίες του 60 και του 70. Κάτι πολύ πιο σύγχρονο και
1: προστατευτικό,
0: πιο προστατευτικό για τα παιδιά.
1: Πιο οργανωμένο. Δυστυχώς, για να γίνουν αυτά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, πολιτικός στόχος.
0: Δεν μου
1: πολιτική
0: λέτε.
1: Θέληση, βέβαια, πράγμα το οποίο
0: όλα,
1: δεν το βλέπουμε.
0: Είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν μου λέτε πόσο χρόνο μπορεί να μείνει ένα παιδί στο νοσοκομείο, έχετε εικόνα, και αν ξέρετε και πόσα παιδιά φιλοξενούνται στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, της Κρήτης, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα.
1: Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε κάποιο.
0: Όχι, όχι, έχουμε στο Παγνή 4, το ξέρω αυτό σίγουρα. Έχουμε 4 παιδιά στο Παγνή. Αλλά...
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να ενημερωθώ βέβαια για να δούμε και τι παιδιά έχουμε εδώ. Αλλά υπάρχουν φορές τα οποία είναι για πάρα πολύ καιρό. Και ειδικά σε επίπεδο Αθήνας μπορεί να είναι και χρόνο ή και χρόνια.
0: Ναι. Και βέβαια είναι και αυτά τα παιδιά που είναι τα εγκαταλελειμμένα, τα νεογνά, τα βρέφη, είναι και αυτά μια μεγάλη πληγή.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, ακόμα δυσκολότερο.
0: Ακόμα δυσκολότερο.
1: Ακόμα δυσκολότερο. Και γι' αυτό θα πρέπει και να φτιαχτούν ιδρύματα και να καλλιεργήσουν περισσότερο το θεσμό της ανάδοσης της οικογένειας, να δούμε, να βελτιώσουμε το θέμα της υιοθεσίας των παιδιών, γιατί πραγματικά δεν αξίζει να παραμένουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί παιδιά από τη στιγμή που δεν έχουν προβλήματα υγείας.
0: Θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, νομίζω έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, οι διαδικασίες μάλλον, υιοθεσίας και αναδοχής.
1: Υιοθεσία, ναι, βέβαια, και αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Θα πρέπει ακόμα καλύτερα, θα πρέπει να φτιαχτεί η κουλτούρα να παίρνουν παιδιά να υιοθετούνται ή να γίνονται ανάδοχοι γονείς. Γιατί πραγματικά ένα παιδί το οποίο το βλέπεις να γυρνάει μέσα σε μια παιδιατρική κλινική και να... Το βλέπεις δηλαδή στο πρόσωπό του, το βλέπεις στα μάτια του ότι θέλει τη φροντίδα, αποζητεί την ασφάλεια και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας αγγίζει όλους.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Θεοδωσάκη, εσείς έχετε ενημερώσει σαν ως ΠΟΕΔΗΝ το Υπουργείο Υγείας για τη δυσλειτουργία που προκαλεί στα νοσοκομεία αυτή η κατάσταση, και αν έχετε πάρει κάποια απάντηση.
1: Είναι...
0: Ως ΠΟΕΔΗΝ το Υπουργείο Υγείας για τη δυσλειτουργία που προκαλεί στα νοσοκομεία αυτή η κατάσταση, και αν

0: και είναι άνθρωποι ή παιδιά ή άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι οποίες στην ουσία από μόνοι τους δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται.
1: Επειδή δεν έχουν το υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Δεν έχουν δυνατότητα. Δεν έχουν δυνατότητα. Ένα παιδί δεν μπορεί να διεκδικήσει από μόνο του και ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητες ή ειδικές ανάγκες πάλι από μόνος του δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. Άρα εμείς ως εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε και σε αυτό και να παρεύουμε και σε αυτό μέχρι πραγματικά να αντιμετωπιστεί όπως απαιτείται ένα πρόβλημα σύγχρονο, αν θέλουμε να λεγόμαστε μια σύγχρονη κοινωνία.
1: Λοιπόν, πάντα ήμασταν ως χώρα λίγο πίσω ή πολύ πίσω σε αυτά. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά, φαίνεται αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Έχετε παρατηρήσει αν υπάρχει αύξηση των περιστατικών τελευταία στο νοσοκομείο? Δεν υπάρχουν μετρήσιμα.
0: Αύξηση δυστυχώς υπάρχει, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια αύξηση οικογενειακής βίας.
1: Συνδέεται λοιπόν άμεσα με αυτό.
0: Βέβαια. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε παιδιά τα οποία είναι ή έχουν έρθει από το λόγο μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο κάποια παιδιά τα οποία ανήκουν σε κάποιες
1: ευάλωτες ομάδες.
0: Είναι και παιδιά τα οποία προέρχονται μετά από ενδοοικογενειακή βία και τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικές συνθήκες για αυτά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ψυχολογική στήριξη και πολλών ειδών στήριξη πραγματικά για να βγουν τα παιδιά αυτά στην κοινωνία όπως πρέπει.
1: Και βέβαια δεν υπάρχει ένας άλλος χώρος, θα μπορούσαν και τουλάχιστον να φτιαχτεί, να δημιουργηθεί ένας άλλος χώρος σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστός για αυτά τα παιδιά. Και όχι να είναι ανάμεσα στα παιδάκια τα άρρωστα που έχουν λοιμώξεις, που έχουν προβλήματα, που έχουν μια κακή εικόνα, που έχουν κακή ψυχολογία. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει και καλό η παρέα, βέβαια, με ένα παιδί που έτσι.
0: Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το περιβάλλον το οποίο ήταν πρωτύτερα, αλλά δεν είναι και το ιδανικό. Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και ελπίζω να δούμε αλλαγές πάνω στο.
0: Θα πρέπει, είναι καλό να αναδεικνύουμε και στην κοινωνία τα προβλήματα αυτά πραγματικά, γιατί θα πρέπει να συμβάλλει και η ίδια η κοινωνία για την επίλυση και την αντιμετώπιση τους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσάκης, αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, το οποίο ΠΑΓΝΗ φιλοξενεί σε αυτή τη φάση 4 παιδιά, τα 3 αδέρφια μεταξύ τους στην παιδιατρική κλινική και το 1 στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό το κοριτσάκι από τα Χανιά που βρέθηκε κακοποιημένο, το οποίο βέβαια έχει αποσωληνωθεί, αλλά παραμένει στο ίδιο περιβάλλον, ένα πολύ παγωμένο περιβάλλον, κυριολεκτικά και μεταφορικά, της ΜΕΘ παιδών στο ΠΑΓΝΗ, παραμένει εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μία μικρή ανάσα και μετά θα πάμε μία βόλτα μέχρι τα Ανόγια που γίνεται και ένα πολύ ωραίο συνέδριο για τα γεωπάρκα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πάμε μέχρι τα Νόγια για να δούμε τι γίνεται εκεί. Σήμερα ξεκινάει το 6ο συνέδριο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιουνίου και θα φιλοξενήσει έτσι ομιλίες και πρακτικές από 241 γεωπάρκα σε 51 χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα βρίσκονται τα 10 από αυτά. Είναι στη Λέσβο, στο Ψιλορίτη, στο Χελμό, το Βίκο, τη Σιτία, τα Γρεβενά, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Κοζάνη, τη Λαβριωτική, τα Μετέωρα, την Ίσυρο, και στην Κύπρο είναι στο όρος Τρόοδος.

0: Λοιπόν, θα πάμε τελικά μέχρι τα Νόκια και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Κύριε Καλαθάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: και σε όλο το Ηράκλειο.
0: Το φαντάζομαι πολύ ωραίο το σκηνικό σήμερα στα Νόγια, έτσι με πολύ κόσμο, με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και συζητήσεις. Δώστε μου λίγο το κλίμα.
1: Είχα τη χαρά, έχει ξεκινήσει από το πρωί οι παρουσιάσεις των συνέδρων και πιστέψτε με, οι δύο-τρεις που κατάφερα να δω πριν συνομιλήσουμε μαζί. Πραγματικά ο γεωτουρισμός και γενικά τα γεωπάρκα έχουν πολύ πλούτο να προσφέρουν σε αυτό που λέμε τοπική ανάπτυξη, όπου είναι μια προσέγγιση τοπικής ανάπτυξης μακριά από τα καθιερωμένα, μακριά από αυτό που λέμε να μας έρθει τουρισμός.
0: Και ό,τι να είναι, να μας έρθουν αφήξεις και ό,τι να είναι, να μας έρθουν.
1: Μιλάμε για προορισμούς εμπειρίας, μιλάμε για μία φιλοξενία, όπως ένας ομιλητής ανέφερε πολύ καταπληκτικά, ότι είναι μια φιλοξενία στην οποία προσδοκούμε όλοι να δώσουμε και να πάρουμε, να γίνουμε δηλαδή εμείς οι κάτοικοι των γεωπάρκων καλύτεροι, αλλά καλύτεροι και προς το περιβάλλον, προς αυτό δηλαδή που πρεσβεύουμε εδώ, αλλά και προς τον επισκέπτη, αλλά και ο επισκέπτης να μην περάσει όπως λέμε σαν τουρίστας, αλλά να περάσει και να μπορέσει να έχει μια όσμωση με αυτό το οποίο σε μας υπάρχει, δεν το έχουμε ούτε οι ίδιοι κατανοήσει, αλλά καμιά φορά το παρερμηνεύουμε και εμείς ήδη. Άρα λοιπόν είναι ένα σχολείο, θα έλεγα, ένα διαρκές σχολείο, το οποίο έχει μια παγκόσμια εμπειρία. Αυτό.
0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας πόσο καλό κάνει ένα συνέδριο, η ανταλλαγή έτσι, εμπειριών, πρακτικών, δεδομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, το γεωπάρκο στο Ψιλωρίτη πόσα χρόνια έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο?
1: Ήταν μια πρωτοβουλία που έγινε σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και παρεκκινούμενο από το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο, που ήταν το πρώτο γεωπάρκο στην Ελλάδα. Ο Ψιλωρίτης ήταν το δεύτερο γεωπάρκο στην Ελλάδα, έγινε το 2002 με συντονιστή την αναπτυξιακή εταιρεία ΑΚΟΜ Ψιλωρίτης, μια σύμπραξη των φορέων του Ψιλωρίτη. Και κανείς δεν πίστευε τότε, ούτε και ο Μπάμπης ο Φασουλάς που ήταν και ο Δημήτρης ο Πατακός από τα ιδρυτικά μέλη και συντονιστές αυτής της προσπάθειας, δεν πίστευαν ότι στο τέλος της ημέρας αυτό το πράγμα θα είχε εξέλιξη, αυτό το πράγμα θα είχε τόση μεγάλη αναγνωρισιμότητα, και το 2015 πανηγυρικά να έρθει
0: η
1: UNESCO να την υιοθετήσει ως πρωτοβουλία. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό σημαίνει ότι αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια γινόταν καλά και από άποψη ελέγχου και βαθμολόγηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, κύριε Καλαθάκη, το 2007 που ανέλαβα δήμαρχος, είχαμε έρθει από μια αξιολόγηση όπου μας είχε δείξει η κίτρινη κάρτα και δώσαμε ένα αγώνα μέχρι να πάμε στην επόμενη αξιολόγηση ώστε να ξαναγίνουμε πράσινη κάρτα. Και καλά, πολλές φορές λέμε ότι έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο, αλλά ξέρετε στην πράξη πώς αποδεικνύονται όλα.
0: Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ήλιο και θάλασσα και να μένουμε σε αυτό. Έχουμε και βουνά, έχουμε και χλωρίδα και πανίδα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε και ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να υπονομεύσουν αυτά τα καλά πράγματα.
1: Οποιοδήποτε καλό κατάστημα, οποιαδήποτε καλή αντιπροσωπεία διαθέτει ένα-δύο προϊόντα και θεωρεί ότι θα ζει για τους αιώνες, προσφέροντας στους πελάτες της αυτά τα δύο προϊόντα, θεωρώ ότι δεν είναι και σωστός έμπορας. Ναι. Θεωρώ ότι η Κρήτη έχει αυτή τη μοναδικότητα, έχει τη μοναδικότητα να προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επαναληψιμότητας των επισκεπτών αυτών, άρα πρέπει συνεχώς να τους εμπλουτίζουμε τους προορισμούς με εμπειρίες. Πλέον μετά τον κορονοϊό, κυρία Καλαθάκη, έχει καταγραφεί, πιστεύω, στη συνείδηση όλων. Εγώ το βλέπω στον δρόμο ότι οι επισκέπτες πλέον έχουν αλλάξει λίγο την θεώρηση των πραγμάτων και τη στροφή προς το περιβάλλον. Ναι. Και όταν λέμε περιβάλλον, καμιά φορά πάει το μυαλό μας βουνό. Απάνω στο βουνό, όχι, περιβάλλον είναι τα πάντα. Περιβάλλον είναι τα πάντα, είναι ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Η διαχείριση του κοινόχρηστου χώρου είναι περιβάλλον.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Πώς έχει αλλάξει λοιπόν τα τελευταία χρόνια, έχετε συνολική εικόνα έτσι από την περιοχή, μετά την, το χαρακτηρισμό του Ψιλορίτη ως γεωπάρκου και με όλες αυτές οι δράσεις που έχουν γίνει, οι εγκαταστάσεις, πώς έχουν αλλάξει το τοπίο και το προφίλ μιας ορεινής περιοχής, όπω είναι τα Ανόγια και η γύρω βέβαια περιοχή.
1: Καταρχήν μπαίνοντας η μπράντα UNESCO αμέσως για εκατομμύρια κόσμου είναι ένα σημείο αναφοράς. Και αυτό είναι και μια μεγάλη ευθύνη,
0: σωστά,
1: κυρία Καλαθάκη, προς όλους μας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μέχρι κάθε μέρα μπορούμε να ανεχόμαστε ότι μπουκαλάκια και κουτάκια είναι γεμάτα τα πέριξ του δρόμου. Mm. Ο στόχος, αν θέλετε, είναι αυτό να διορθωθεί, όχι αυξάνοντας τους εργάτες ή τις εργατοώρες αποκομιδής αυτών, αλλά να σταματήσουμε τη ρήψη τους.
0: Ναι. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Αυτό είναι θέμα παιδείας.
1: Εκεί θα καταλήξω. Όταν λοιπόν εσείς ως απλός πολίτης, ο ακροατής μας ως απλός πολίτης, αρχίζει να διαπιστώνει ότι ο περιβάλλον χώρος του είναι καθαρότερος, mm-hmm, χωρίς όμως να έχει αυξηθεί το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την έννοια να πάρω περισσότερους εργάτες, να έχω πιο τακτικά δρομολόγια και όλα αυτά, τότε να ξέρετε ότι έχουμε καταφέρει το πρώτο βήμα. Και για να το καταφέρουμε αυτό το πρώτο βήμα, κυρία Καλαθάκη, και το Γεωπάρκο έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό, μαζί με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανογείων, mm-hmm, προκειμένου στον τόπο μας, αλλά και όλα τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, mm-hmm, η στόχευση είναι οι γονείς. Mm. Όλο και περισσότερους γονείς ακούω να λένε ότι τους γκρινιάζουν τα παιδιά, mm-hmm, που ανοίγουν το παράθυρο και πετάνε το μπουκαλάκι έξω. Αυτό είναι κέρδος.
0: Αυτό είναι κέρδος, μεγάλη αλλαγή, αλήθεια.
1: Κέρδος σε πρώτη φάση, mm, στο μπουκαλάκι, κέρδος, mm, σε δεύτερη φάση στο πώς σεβόμαστε το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό που ρωτήσει η κυρία Καλαθάκη, για να μην λέμε για τους άλλους, εγώ ο ίδιος, περνώντας πολλές φορές από σημεία, είτε οδεύοντας προς το Ηράκλειο είτε προς το βουνό, mm-hmm, όταν τα είδαμε τη ματιά του γεωλόγου, mm-hmm, του ειδικού, mm-hmm, του γεωπάρκου, mm-hmm, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω, πραγματικά δεν το ήξερα αυτή την προσέγγιση του θέματος αυτού.
0: Δηλαδή αυτό που έχουμε σαν φύση γύρω μας, αυτό λέτε.
1: Ναι. Και πώς δημιουργείται. Κυρία, mm-hmm, Καλαθάκη, όλοι μας αρεσκόμαστε να λέμε, εμείς εδώ στα Νόγια και στην κεντρική Κρήτη, το ιδέο άντρο, mm-hmm, το σπήλαιο που λατρεύτηκε η γέννηση και η ανατροφή του Δία και όλα αυτά. Και,
0: mm-hmm,
1: και όταν άκουσα τον Μπάπτο Φασουλά εκεί από το οροπέδιο της Νίδας να μου αναλύει το πώς έχει δημιουργηθεί το σπήλαιο,
0: mm-hmm,
1: το πώς είναι το ρήγμα της Νίδας, το ρήγμα του Ψιλορίτη, είδαμε τα πράγματα και με μια άλλη ματιά που αξίζει τον κόπο.
0: Και
1: δηλαδή,
0: κάπως το εμπεριέχεις, το ενσωματώνεις μετά αυτό, κάπως το κάνεις δικό σου καλύτερα, το κατανοείς. Δεν το βλέπεις σαν ξένο.
1: Αν δεν το κάνουμε δικό μας, αν δεν το κατανοήσουμε, έτσι, και θεωρήσουμε ότι τα πάντα είναι μύθος, υπάρχει όντως περίοδο στη ζωή που δεν θα το σεβαστούμε.
0: Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, είναι τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας και της συστηματικής δράσης, είναι μετρήσιμα στις τοπικές κοινωνίες εκεί πάνω, δηλαδή έχει καταφέρει κόσμος να παραμείνει? Καλά, τα Νόγια είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο, mm-hmm, έχετε επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά έχει να κάνει με το γεωπάρκο και με το γεωτουρισμό που είναι και το θέμα του συνεδρίου?
1: Ακούστε, έχουν να κάνουν όλα. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν όλα. Και δυστυχώς είμαστε ακόμα στην εποχή, όχι μόνο εμείς εδώ, θα έλεγα ενδεχομένως σε όλο τον κόσμο, που την απόδοση μιας συνθήκης, mm-hmm, την ποσοτικοποιούμε με το τι λεφτά μπαίνουν στην τσέπη μας.
0: Είναι γι' αυτό ένας τρόπος.
1: Είναι ένας τρόπος, όντως είναι ένας τρόπος, κυρία Καλαθάκη, για να μας παρακινήσει το ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι αυτή η συνθήκη εδώ υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όντως μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον από αυτή την άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο όμως, για να μπορέσει να έχει ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα στο μέλλον και αυτό να μην έχει έρθει να επικαθίσει και να αλλοιώσει την κοινωνία πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο το περιβάλλον, θα πρέπει να εξελιχθούμε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή που δούμε ότι αυτό είναι προσοδοφόρο αν θέλετε, γιατί πρέπει να είναι προσοδοφόρο, γιατί πρέπει να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί πρέπει να δώσουμε όραμα στα παιδιά μας να μείνουν στον τόπο μας και όλα αυτά, άρα πρέπει να υπάρχει ένα όφελος, κίνητρο. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δούμε ότι για να μπορούν και αυτοί τα παιδιά των παιδιών τους να τα ζήσουν εδώ με τις ίδιες και καλύτερες συνθήκες, θα πρέπει να επενδύσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι απλώς αν μας ήρθαν φέτο 1.000 του χρόνου μας έρθουν 2.000, αλλά του χρόνου να μας έρθουν 1.000 καλύτεροι.
0: Σωστά.
1: Και να πάρουμε από αυτούς καλύτερες εικόνες εμπειρίες.
0: Ούκεν το πολλό το εφ. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει, τη βλέπετε ήδη τη διαφορά των επισκεπτών τώρα στην περιοχή σε σχέση με τους επισκέπτες, τους τουρίστες που έρχονται στις παραλίες μας.
1: Και ποσοτικά και ποιοτικά. Θα σας πω ότι έχουμε γίνει πολύ πιο προσεκτικοί στο δρόμο, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας από τα νόγια, διότι όλο και περισσότερο ποδηλάτες βλέπουμε να κάνουν τη διαδρομή αυτή.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν λέμε ότι είναι Άνω-Γιάννη, προς Θεού.
0: Όχι, αλλά στην Ήπεθρο το έχουμε.
1: Σχέση με το ποδήλατο.
0: Όχι, όχι. Στην Ήπεθρο πάντως γενικά, όχι μόνο στην Κρήτη, φημιζόμαστε για την, έτσι, μια ελευθερία που αισθανόμαστε να οδηγάμε έτσι απρόσεχτα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πιστέψτε με ότι όντως, αν έβαζα ένα χρονικό όριο, οπότε άρχισα να βλέπω ότι γίνεται μια... πιο ταχεία μεταφορά της θεματικής είναι εκεί στην περίοδο του κορονοϊού, μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι, αυτό η περίοδος άλλαξε πολλά πράγματα. Το γεωπάρκο έχει προσφέρει και θέσεις εργασίας σε ανθρώπους.
1: Έχει προσφέρει και θέση εργασίας, κύριε Καλαθάκη. Ήδη με διάφορα προγράμματα υπάρχουν δύο μόνιμα στελέχη, τα οποία μια άλλη καλή κίνηση την οποία έκανε το Γεωπάρκο από τη διοίκησή του είναι ότι είναι καλά τεκμηριωμένα επιστημονικά και δεν έλκουν απαραίτητα την καταγωγή τους από τα Νόγια, από τον Ψιλωρίτη ή από την Κρήτη. Ξέρετε, όταν καταφέρουμε να έχουμε και την απέξω ματιά και δεν νομίζουμε ότι το δικό μας είναι το καλύτερο που υπάρχει, έχουμε καλύτερη προσέγγιση των θεμάτων και των αποτελεσμάτων.
0: Πολύ ενδιαφέρον που το λέτε αυτό. Μια που το λέτε λοιπόν, έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν ως τώρα έχει παρουσιαστεί κάποιο άλλο γεωπάρκο, είναι νωρίς ακόμα, τώρα ξεκίνησε το συνέδριο, θα είναι μέχρι και τις 13 του μήνα, μέχρι το Σάββατο. Έχετε όμως μια εικόνα από άλλα γεωπάρκα τα οποία μπορεί να είναι παλιότερα, πιο εξελιγμένα, πιο...
1: Παλαιότερα, ναι, παλαιότερο γεωπάρκο ας πούμε είναι αυτό που σας λέω
0: της Λέσβου.
1: Της Λέσβου, υπάρχουν άλλα γεωπάρκα που έχουν κάποια εντιγενές τους πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, στο Δήμο Σιτίας, το γεωπάρκο είναι ο Δήμος Σιτίας. Δηλαδή, όλη η έκταση του γεωπάρκου περιέχεται στο Δήμο Σιτίας. Όπερ, αυτό σημαίνει ότι και την διοίκηση και τη διαχείριση και πόρους με εύκολο τρόπο μπορεί να διαθέσει ο Δήμος Σιτίας για την ανάπτυξη αυτό και το έχει κάνει και τέλεια.
0: Ενώ σε εσάς?
1: Ενώ σε εμάς εμπλεκόμαστε οι 7 Δήμοι Πέριξ του Ψιλωρίτη, η Περιφέρεια και είναι μια άλλη προσέγγιση.
0: Είναι όμως λειτουργική ή έτσι χάνεται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας?
1: Όχι, όχι. Δεν χάνεται εκεί. Χάνεται στην απόκτηση σιγά σιγά της θέσης της οποίας διεκδικεί να αποτελέσει. Γιατί ξέρετε, κάποιος απ' έξω μπορεί να πει, ωραία, αφού το ένα γεωπάρκο έχει μόνο ένα τροφοδότη, εσείς που έχετε 7 τροφοδότες, άρα είστε σε καλύτερη μοίρα.
0: Ναι.
1: Ναι, άλλο όμως να είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα στην οντότητα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλο το να λειτουργεί πέριξ αυτής και να μην είναι η καθημερινότητά μας. Άρα έχουμε πράγματα να εξελίξουμε σε αυτό. Υπάρχουν και άλλα γεωπάρκα τα οποία προέκυψαν στις περιοχές που ήταν φορείς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, όπου έχει ένα μόνιμο στελεχειακό δυναμικό, το οποίο πληρώνεται από το κεντρικό κράτος, που σαφώς είναι σε καλύτερη μοίρα.
0: Οι Δήμοι δηλαδή χρηματοδοτούν τα γεωπάρκα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Βέβαια.
0: Κανονικά,
1: βέβαια,
0: γι' αυτό λέτε ότι...
1: Εμείς είμαστε οι
0: χρηματοδότες
1: του γεωπάρκου και η καινοτομία που είχαμε κάνει, κυρία Καλαθάκη, και ήταν πρότασή μου και θεωρώ ότι πέτυχε, ήταν τι συνήθως γίνεται. Όταν συστήνεται ένα νομικό πρόσωπο που συμμετέχουν δήμοι και αυτοδιοίκηση γενικότερα, ήθιστε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθιστε να μπαίνουν μπροστά πάλι εμείς οι δήμαρχοι, δεν ξέρω εγώ, οι όποιοι τέλος πάντων εμπλεκόμενοι και να είμαστε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και είναι εν τη γενέση του αδύνατο να έχουμε την ίδια επιμέλεια που έχουμε στο Δήμο μας, να έχουμε και στην επιχείρηση. Ωραία. Εκεί λοιπόν προτάξαμε το εξής στοιχείο. Πήραμε τα ίδια τα στελέχη του γεωπάρκου, τον Παπτού Βασουλά, τον κύριο Σαρή και στελέχη πέρυξ του Ψιλορίτη που ασχολούνται με το γεωπάρκο και τους είπαμε, παιδιά, εσείς είστε η διοίκηση, εσείς θα είστε οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, οι γραμματείς, οι ταμείες, εμάς θα μας βγάζετε στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης τα παραδοτέα σας, τι κάνατε αυτή τη χρονιά. Θα μας ζητάτε τι χρειάζεται για να πάμε στην επόμενη χρονιά και εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα. Ακούγεται ευέλικτο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι καλό. Ήθελα να ρωτήσω έτσι πριν κλείσουμε, αν υπάρχουν πράγματα που θα μας βοηθήσουν τα γεωπάρκα να ανακαλύψουμε που δεν τα ξέρουμε στο Ψιλορίτη.
1: Ναι. Θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά να μας δείξουν, πράγματα που υπάρχουν εκεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε όπως οι αρχαιολόγοι μια σκαπάνη για να το φέρουμε στο φως και να το δούμε. Είναι εκεί, απλώς δεν τα έχουμε προσέξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω και μια εμπειρία μου που τη διάβαζα κάποια στιγμή σε ένα ταξίδι μου, κυρία Καλαθάκη, να πω την αλήθεια. Πολλές φορές εγώ το έχω κάνει και εσείς θα το είχε κάνει και πολλοί ακροατές μας θα το έχουν κάνει. Βρισκόμαστε σε μια άλλη πόλη ή βρισκόμαστε σε ένα μουσείο ή βρισκόμαστε σε ένα τοπίο και η μεγαλύτερη μας πλέον αγωνία έχει γίνει να αποθανατήσουμε τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Βγάζοντας το κινητό μας να πάρουμε τη φωτογραφία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι όμως να την απολαύσουμε.
0: Και βλέπουμε μετά στη φωτογραφία τι ήταν δίπλα μας και δεν το έχουμε προσέξει.
1: Ναι. Βασικά πρέπει να δώσουμε χρόνο να απολαύσουμε τη στιγμή και μετά, αν έχουμε χρόνο ή προλάβουμε το φαινόμενο, να το αποθανατήσουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Θέλουμε να τρέξουμε όμως, είμαστε βιαστικοί. Είμαστε...
1: Ναι.
0: Ναι, είναι σημεία των καιρών. Είναι σημεία των καιρών αυτά. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Θα ήθελα να πούμε κι άλλα για το γεωπάρκο και να μάθουμε και ακόμα περισσότερα. Αλλά θα έχουμε κι άλλη ευκαιρία.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Μέχρι το Σάββατο, είπαμε. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι ανοιχτό, φαντάζομαι, στο κοινό. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: ανοιχτό σε ένα ωραίο χώρο. Ευχάριστο, με ωραία θερμοκρασία.
0: Σε ποιο χώρο
1: είναι? Στο χώρο της μαθητικής εστίας, στον συνεδριακό χώρο της μαθητικής εστίας, όπου είναι ένας δροσερός, άνετος χώρος.
0: Ωραία.
1: Που μπορεί και γίνεται με πολύ καλές συνθήκες στο συνεδρίο.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ να ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Μαζί θα είμαστε ξανά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων την ερχόμενη Τρίτη, 16 του μήνα στις 11 το πρωί, με την εκπομπή Ό,τι της φανεί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Simba! No.

το πάρμα.

that ever was, the name is that never was.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ζωή μας κυλάει ωραία.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 90,6. Εκατό χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

catch me. Your juju can't catch them. God isn't protecting me.

0: And brown eyes.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You. Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, οι παραγωγοί του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα underground party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Why Can't We Live Together, η Σαντέ στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 11 Ιουνίου, έτσι δείχνει το ημερολόγιο. 9 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και ήρθαμε για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Πολύ ζεστό απόγευμα Πέμπτης, καλοκαιρινό, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή απέναντι μου σήμερα, και σήμερα μάλλον για την ακριβία, που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και σας μιλάω και βάζω τις μουσικές εδώ μέχρι τις 6. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Gregory Porter's Bort Porter και το Holding On. Είναι γιατί θέλω να πω ότι είναι remix από Rules αυτή η εκδοχή και έβαλε ένα σίγμα παραπάνω στον Gregory Porter. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή από το γεγονός ότι έφτασε η μεγάλη στιγμή. Το παγκόσμιο κύπελλο ξεκινά. Σήμερα φιλοξενείται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτείων, του Καναδά και στο Μεξικό φυσικά. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, θα καλύψει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις και θα κρατήσει συντροφιά στους φίλους του ποδοσφαίρου ακόμα και σε αυτές τις ασυνήθιστες για τη χώρα μας ώρες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Σε ασυνήθιστες ώρες λοιπόν θα μεταδίδεται το Μουντιάλ, ας το θέσουμε κάπως έτσι. Θέλει λίγο να αλλάξουμε το βιολογικό μας ρολόι, να το προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα όσοι παρακολουθούμε ή όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο για την ακρίβεια. Η φετινή διοργάνωση είναι ιστορική, για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αγώνων. Και επιπλέον, λόγω και της χρονικής διαφοράς με τις χώρες διεξαγωγής, τα περισσότερα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν σε μεταμεσονύκτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες για το ελληνικό κοινό, οπότε χρειάζεται προγραμματισμός. Η αυλαία του τουρνουά ανοίγει λοιπόν απόψε στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, και είμαστε συντονισμένοι στην

από ένα άλμπουμ που είχε πάρα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο και λεγόταν Bla Bla Bla Blazé, και το Je ne t'aime plus, το τραγούδι που είχαμε αγαπήσει από Manu Chao. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε έχουμε ειδήσεις σε τίτλους για να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις, και μετά δεύτερο ημιώρα εκπομπής. Μέχρι εκεί, Curtis Harding. Αυτό είναι το The Power.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο Tom Carmine από την Ισπανία.
8: Κόσμος Radio.gr.

Chris Beat και σε ουζόζι εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr από γευματάκι Πέμπτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας για να δώσετε στίγμα που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σχεδιάζετε για τις επόμενες ημέρες. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social. Αν θέλετε μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας. Μιλάμε και εκεί. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και η μουσική μας. Μουρόκι Τζο Κάπτεν. Αυτό είναι το Πόπο.

Μπούκο και Σίνουν Κορασόν, ταξίδι στο Μεξικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, ας το πούμε, αφιέρωμα του Άγγελου Κλάδη στο One Man για το EMST που χαράζει νέα ταυτότητα προς την Ανατολή. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Και γράφει λοιπόν πως ο όροφος της μόνιμης συλλογής αναδιαμορφώθηκε ριζικά υπό την επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου και ο Άγγελος Κλάδης ξεναγήθηκε στο South by Southeast πριν τα επίσημα εγκαίνια και μας μεταφέρει εντυπώσεις για τη νέα ταυτότητα που χαράσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, όπως λέει χαρακτηριστικά. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που άνοιξε η πρώτη φορά τις πύλες του το μουσείο στο πρώην εργοστάσιο Fix. Και όταν η διευθύντρια του οργανισμού Κατερίνα Γρέγου περιέγραφε το όραμα για ένα ζωντανό μουσείο το οποίο θα αρθρώνει κριτικό λόγο επί της πολιτικής κοινωνικής πραγματικότητας με επίκεντρο τη λεκάνη της Μεσογείου και τον παγκόσμιο Νότο, έχει ενδιαφέρον πολύ πραγματικά το κείμενο και ο τρόπος που παρουσιάζει και ιστορικά στοιχεία γύρω από το μουσείο και το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Βρισκόμαστε, λέει, σε μια συγκυρία με υψηλό πολιτικό βάρος και τώρα έρχεται αυτή η έκθεση South by Southeast που δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι λείπει, λέει, το πολιτικό και το κριτικό από την επιμέλεια στον όροφο της μόνιμης συλλογής, τουλάχιστον όσον αφορά την απελευθερωτική παραδοχή ότι όσο και αν το αρνούμαστε, οι ρίζες μας είναι σε όλα τα επίπεδα συνυφασμένες με τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή. Μεταφέρουμε κοινά τραύματα, κοινές λογραφικές αναφορές, κοινές ιστορικές μνήμες, κάτι που υπογραμμίζει μέσα από τα έργα το South by Southeast, όπως είναι ο τίτλος σε αυτή τη νέα κεντρική έκθεση του EMST. Σε ελεύθερη μετάφραση, ο Νότος που κοιτάει προς τα νοτιοανατολικά. Παράλληλα, η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη σε 4 ενότητες και περιλαμβάνει περισσότερα από 120 έργα από 50 χώρες με επίκεντρο την Μεσόγειο, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη Εγγύς Ανατολή, έργα τα οποία σε μεγάλο βαθμό ήρθαν στη συλλογή του Μουσείου τα τελευταία χρόνια μέσα από αγορές και δωρεές. Παράλληλα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν άλλες 2 νέες εκθέσεις μαζί, καθώς στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογής το Μουσείο παρουσίασε και μια νέα εκθεσιακή ενότητα, το Spotlight, μια πρωτοβουλία όπου, όπως εξηγεί η διευθύντριά του, θα διαλέγουν ένα καλλιτέχνη της συλλογής και τον παρουσιάζουν σε βάθος, και η έναρξη της σειράς φέρει το όνομα του σπουδαίου Γιώργου Λάπα με αφορμή και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον πρόωρο θάνατο του καλλιτέχνη. Σε επιμέλεια της Δάφνης Βιτάλη, έκθεση «Η τέχνη ξεκινάει πάντα με τη λέξη έστω», αυτό είναι ο τίτλος της, παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι της πρακτικής του τις δεκαετίες 90 και 2000 με κοινό παρονομαστή το φως και την αναγωγή της γλυπτικής σε εργαλείο αρχιτεκτονικού χώρου. Ένα κομμάτι που τότε ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε να δείξει η εγχώρια γλυπτική της εποχής. Ενώ στο επίπεδο μείον 1 του μουσείου, μαζί με τα εγκαίνια της νέας κεντρικής έκθεσης, το EMST παρουσιάζει για πρώτη φορά την τριπλή βίντεο εγκατάσταση Voices της Μαργαρίτας Αθανασίου, ένα πολυμεσικό δοκίμιο το οποίο διερευνά με προσωπικό τόνο την πρακτική της διαμεσότητας και τις απρόσμενες συνδέσεις της με την εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, αλλά και την ιστορία των γυναικείων διεκδικήσεων. Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα, που λέτε, για σήμερα, με ελεύθερη είσοδο, μαζί με μουσικές από την μπάντα Αγία Φανφάρα στις 8.30 και την J-Set από τον Σαντέλη στην ταράτσα του ΟΕΜ, σε αυτή την τόσο ωραία ταράτσα με την καταπληκτική θέα στην πόλη.

Για να λέει και το Housebroken, είναι ένα από τα ονόματα που όλοι λένε ότι ήρθε για να μείνει και θα μας απασχολήσει αυτή η φωνή το επόμενο διάστημα. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μέχρι εκεί Neville Brothers στο remix από Αντώνη Κανάκη.

είναι το Yellow Moon από μια άλλη εποχή. Αυτά τα νιάτα μας. Μη γελάς εσύ. Και μην κάνεις υπολογισμούς με την ηλικία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αντριάν και Σάντα και Like a Bird, για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Το ραδιόφωνο δείχνει Κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της 5ης μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Αμαντού Εμαριάμ, Κεφάλι Πούπα, το Σονφό. Κυκλοφόρησε πέρυσι το φθινόπωρο. Και λέει αυτό που πολύ συχνά βρίσκουμε στα τραγούδια των Αμαντού Εμαριάμ, La Vie est belle. Όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα μερικές φορές, στο τέλος νομίζω πως φτάνεις σε αυτό το La Vie est belle. Και έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά από σήμερα. Είναι Πέμπτη, οπότε είναι η μέρα του σινεμά. Έρχεται λοιπόν στις αίθουσες αυτή η ταινία του Φρανσουά Οζόν, L'étranger, ο ξένος, στην Αλγερία της δεκαετίας του 30 μας πηγαίνει, όπου η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης πολύ σοφά, ο Οζόν επεμβαίνει ελάχιστα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Καμί, προσφέροντας μια στυλιζαρισμένη, συναρπαστικά κοινική οπτική στην παντελή έλλειψη νοήματος της σύγχρονης πραγματικότητάς μας. Και είναι νομίζω η ταινία που θέλουμε να δούμε αυτές τις ημέρες σταθερινά

Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Κλείνει 10 χρόνια αυτό το τραγούδι. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Rock and Bone Man, το Human. Και επειδή λέγαμε πριν για σινεμά και τις ταινίες που βγαίνουν, έχουμε σήμερα και την επαιτειακή επανέκδοση 25 χρονών για το θρίλερ «Η Άλλη», σε σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ. Βγαίνει λοιπόν στα σινεμά 25 χρόνια μετά, ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την ταινία με την ευρηματική ανατροπή στο φινάλε,

Ready Steady και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις γρήγορα γρήγορα. This next song is called Belo Horizonte. Καλά το καταλάβατε, Belo Horizonte live ηχογράφηση

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος.

Sincere και το Did You Know κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και έχει μπει στη λίστα μας αυτά, στη λίστα με τα αγαπημένα, ξέρετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για λίγο ακόμα είμαστε εδώ μαζί στο απόγευμα της Πέμπτης στο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος Radio στο Viber, γραπτά μηνύματα, περιμένουμε. We'll be right back.

Η Ρίκα από τη Στουτγκάρδη, αυτή η μπάντα, η φοβερή και τρομερή μπάντα από την Γερμανία. Good night tonight, έτσι λέγεται αυτό το τραγούδι τους, που νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να μιλήσουμε για το Ηρώδιο που ετοιμάζεται να κλείσει προσωρινά τις πύλες του, καθώς τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που θα το διατηρήσουν ζωντανό για τις επόμενες γενιές. Πριν όμως πέσει η αυλαία, έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μερικές ακόμη μοναδικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο, μέσα από ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σας θυμίζω ότι στις 21 Ιουνίου, που είναι η γιορτή της Μουσικής Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θα είναι εκεί για την ημέρα, είναι αυτή η καθιερωμένη συναυλία, και αύριο θα ξεκινήσει και η διάθεση των δωρεάν δελτίων εισόδου, ενώ στις 30 Ιουνίου θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Ηρωδίου πριν ξεκινήσει η νέα του εποχή, και το φινάλε θα γράψει ο John Legend. Που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πραγματοποιεί στο πιο ωραίο θέατρο την πρώτη του εμφάνιση στη χώρα μας.

0: 5-9 brown eyes.
1: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, που θα είναι και Παρασκευή, αυτή η μέρα που την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Λοιπόν, ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 που πέρασαν. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και για την επαφή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, αύριο πάλι. Γεια χαρά.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 6, κόσμος στα ραδιόφωνα σας. Κόσμος 93,6. Απογευματάκι Πέμπτης. Ring my bell στη Τζαμάικα όμως. Reggae Soul. 11 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, με πάρα πολύ ζέστη. Καλοκαίρι. Αν και διαβάζω ότι έρχονται κάτι καταιγίδες τις επόμενες μέρες. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο. 93,6 Viber. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Messenger στα social media. Ο κόσμος είναι εκεί. Κόσμος Radio και φυσικά ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast μέσα από το airteco.gr.

Ένα όμορφο βραδινό θα γίνει στο Χολαργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕ, Αγάπη και Φροντίδα, παρουσιάζει μια μεγάλη εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, το Εργαστέρι, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μια βραδιά που με θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από μια πλειάδα αγαπημένων ερμηνευτών, τη λυρική αφήγηση της Άννας Μπιθικότση και την προβολή σπάνιου αρχαϊκού υλικού, το κοινό θα ταξιδέψει λοιπόν στις στιγμές και τα τραγούδια που σφράγισαν την ελληνική ψυχή, μαζί τους χοροδίες, μουσικά χορευτικά σύνολα. Όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τραγουδούν Λένα Αλκαίου, Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένους, Σωτήρης Δογάνης, Γιώργος Κουβαράς, Νίνα Λοτσάρη, Μίμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης, Μπάμπης Τσέρτος. Συμμετέχει μεικτή χοροδία Δήμου Παπάγου Χολαργού, η χοροδία Μελωδία του Σωτήρη Δογάνη και το Ελληνικό Κέντρο Ζεμπέκικου. Όλα αυτά τα ωραία, μία εκδήλωση που δεν πρέπει να χάσεις, την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε 9 στο Κηποθέατρο Παπάγου. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες βρίσκονται στον αέρα μας. Το 2026 το άλμπουμ είναι το Los Ojos del Condor. Και εδώ ακούμε το Canto Andino.

Μία ωραία στιγμή, το 2002, και στα βραβεία Όσκαρ το ερμήνευσαν Καετάνο Βελόσο και η Λίλα Ντάουνς μαζί για το soundtrack της ταινίας Φρίντα. Holy Mountain, κόσμος 93,6. Και υπάρχει και το Viber, διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Viber.

Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ μαζί σε αυτό που ακούσαμε στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γκαμπριέλ Ογκόστ στη Γαλλία θα πάμε με ανέμους. Λεβάν στον αέρα μας και αεράκι με καταιγίδες. Διαβάζω ότι έρχεται, να δούμε που θα έρθει. Προς το παρόν, καλοκαιρινό προσκάφσωνα σήμερα.

0: Λοιπόν, στη Γαλλία βρεθήκαμε και στο φεστιβάλ στο Ηρώδιο κλείνει 30 Ιουνίου, στο τέλος του μήνα, με καταπληκτική συναυλία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον John Legend ζωντανά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είναι υπέροχος ο John Legend και όχι μόνο, το έχουμε πει ότι το φετινό καλοκαίρι έχει σχεδόν τα πάντα, πάρα πολλές συναυλίες, ιδιαίτερα μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα δούμε μερικά πράγματα, αλλά και τον Νοέμβριο που έρχεται και Brian Adams, Jack Savoretti είναι το Σεπτέμβριο, προς το παρόν είναι Moby τον Ιούλιο, Michelle Gurevich, Jose James. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

αύριο, από αύριο. Κόσμο, τα ραδιόφωνα σα, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στι μουσικέ. Μπάμπη Δούκαρο, φροντίδα του ήχου. Και Σίβερτ Χόιεμ στη Νορβηγία πάμε για να ακούσουμε μέσα από το Τζον Νέσμπο το God's Gonna Cut You Down, Detective Hall soundtrack.

0: you down. Το 17 στη Φλόριντα ένα κορίτσι 10 ετών, το κορίτσι Τζουλιάννα Όσα, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη όταν ένας τεράστιος αλιγάτορας άρπαξε το πόδι του, αλλά δεν πανικοβλήθηκε και έκανε μια τακτική που είχε ακούσει σε μια επίσκεψη που είχε κάνει μικρή σε ένα πάρκο άγριας ζωής. Είχε μάθει λοιπόν ότι αν σου επιτεθεί αλιγάτορας, του πιάνει τα ρουθούνια και ανοίγει το στόμα του, και έτσι λοιπόν αν και το σαγόνι του έχει ασύλληπτη δύναμη, έτσι είναι αδύνατο να τα ανοίξει με τα χέρια, η μύτη είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, οπότε όταν την άρπαξε με το στόμα του, δεν μάζησε το κοριτσάκι 10 ετών, θυμήθηκε αυτό που είδε στο πάρκο. Βλέπεις καμιά φορά οι πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς να διαβάσει, δεν υπάρχει τελικά χρηστή πληροφορία καμία. Εντάξει, δεν θα σου επιτεθεί κάθε μέρα ένας αλιγάτορας, αλλά στην Τζουλιάννα έσκασε μύτη ένας αλιγάτορας και έκανε την κίνηση ματ και έβαλε τα χέρια της, τα δάχτυλά της μέσα στα ρουθούνια του, άνοιξε το στόμα του και τράβηξε το πόδι της και σώθηκε. Και άλλο ένα κορίτσι σώθηκε από το Stranger Things που είδε, όχι το Stranger Things, συγγνώμη, το Walking Dead, που, για το πώς σκοτώνουν τα ζόμπι. Το έκανε σε άνθρωπο βέβαια, δεν το έκανε σε ζόμπι, αλλά είχε βγάλει μαχαίρι να το σκοτώσει. Στο Dirty John είναι αυτό, μέσα στο ντοκιμαντέρ του Netflix, η ιστορία, η αναπαράσταση της ιστορίας του Dirty John. Όντως είχε γίνει αυτό, και αν θυμάστε και το κορίτσι στην Ταϊλάνδη που θυμόταν από το σχολείο πως ξεκινάει το τσουνάμι και σώσε την οικογένειά της. Προσέχουμε λοιπόν και στα αεροπλάνα αυτά που λένε, και στα πάρκα, και σε διάφορα άσχετα που διαβάζουμε, και σε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Σώζει ζωές. Και στις σειρές.
1: Is it getting better?
0: Walking Dead και Stranger Things.
1: Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: get to carry each other, carry each other.
1: Όπως λέει και ο Μπάμπης, και εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας που δεν είπαμε πως επιτέθηκε στο ζόμπι το κορίτσι. Εντάξει, δεν λέμε και τεχνικές, αλλά νομίζω ότι στο ζόμπι έβαλε τα δάχτυλά της στα μάτια του, ότι έτσι σκοτώνει τα ζόμπι. Αλλά και ο αλιγάτορας, πέρα από τη μύτη που έβαλε τα χέρια του στα ρουθούνια, υπάρχει μια τεχνική για τους αλιγάτορες που είναι ακόμη πιο, είναι πολύ πιο ευαίσθητη στα μάτια. Βέβαια, μη σου τύχει. Αλλά να ξέρεις ότι άμα σκάσει μύτη κανένας αλιγάτορας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν έχουμε δει μόνο στην Αθήνα, να σκάσει ένας αλιγάτορας. Αυτό λείπει, να τα λέμε αυτά. Όλα τα άλλα έχουν περάσει, τα έχουμε πάθει. Καταιγίδες έρχονται, σεισμοί, διάφορα ωραία. Αλιγάτορες μέχρι στιγμής μπορεί. Δεν ξέρει κανείς την τεχνική, τη μάθαμε πάντως από το κορίτσι στη Φλόριντα.

άλλο Μπέμπε σε μια πολύ ωραία στιγμή το 2004 από το Παφουέρα Τελαράνινας που κυκλοφόρησε το άλμπουμ της. Ωραίος άνθρωπος η Μπέμπε, τη γνωρίσαμε, έπαιξε και στην Τεχνόπολη πριν από αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς. Έκανε και ένα stop με την καριέρα της στην έδιωξη εταιρεία της και είχε στεναχωρηθεί πολύ, είχε βγάλει και ένα βίντεο, δεν ήξερε τι να κάνει. Βγήκε λίγο off και ευαίσθητη η κοπέλα, δεν είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν έτσι ένα επιθετικό marketing να μπουν να κάνουν πιο ευαίσθητοι καλλιτέχνες, αλλά επιστρέφει η Μπέμπε βέβαια με άλμπουμ που κυκλοφόρησε χθες. Να την ακούσουμε.

Έρωσιν Ντουένιο, λοιπόν, ακούσαμε μέσα από το καινούριο άλμπουμ της Μπέμπε με Kinky Boy, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, απογευματάκι Πέμπτης. Και εικόνες, φοβέρες εικόνες στη θάλασσα, στη Μετυλίνη, τα φιλιά μας στη Μετυλίνη, στη Βιργινία. Joss Stone.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα underground party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

Έλα Φιτζέραλντ μαζί με τον Λουίς Άρμστρονγκ σε αυτό το Cheek to Cheek από το 1957. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. 93,6 απογευματάκι, είναι 5η 11 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής μέχρι τις 8. Road trip μουσικό, κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα και ακούτε όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand μέσα από το airteco.gr. Ελπίδα Παπουτσί θα φροντίζει τον ήχο μας. Η Ρέι θα κάνει παρέα με τον Αλ Γκριν.

Ένα αγόρι που χώρισαν οι δρόμοι τους, η Ρέι αφιερώνει το Χένρι με ένα goodbye και τον Al Green δίπλα της. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr on demand, όποτε θέλεις εσύ, στο χρόνο που μπορείς, και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Gilberto Gil ερμηνεύει 3 Little Birds, 3 πουλάκια κάθονται.

Body Flows ακούσαμε. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας εκεί και στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media που ακολουθείς και μαθαίνεις πράγματα και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Οι τρόποι είναι πολλοί. Υπάρχει και email 210-666-429, τηλέφωνο επικοινωνίας, kerteco.gr και σε application.

Κέλυμπος, 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου έφυγε το 24 η Φρανσουά Ζαρντί στα 80 της. Υπέροχη γυναίκα, πανέμορφη και έκανε πάρα πολλά στη ζωή της, μα πάρα πολλά η Φρανσουάζ Αρντί, μεγάλο ταλέντο και με πολλή ενέργεια από τους ανθρώπους που κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, ζουν κάθε δευτερόλεπτο, μαθαίνουν. Γεννήθηκε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού βομβαρδισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και την αδερφή της σε ένα μικρό διαμέρισμα και ο πατέρας της ήταν απόν σε μεγάλο βαθμό, δεν έδωσε και μεγάλη υποστήριξη. Είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και διάβαζε πολύ, άκουγε μουσική. Στα 16 της πήρε δώρο, στα 16 της δώρο για την επιτυχία της εξετάσης, πήρε την πρώτη της κιθάρα και άρχισε να γράφει τραγούδια. Πολλά παιδιά που πήραν δώρο μια κιθάρα έγιναν καλλιτέχνες. Έτσι είναι σημαντικό. Έκανε τον ντεπούτο της το 62 με τεράστια επιτυχία, ηγετική φυσιογνωμία γαλλικού μουσικού κινήματος, ηχογράφησε τραγούδια πολλά, έγινε μούσα σχεδιαστών μόδας γιατί ήταν πανέμορφη και ιδιαίτερη ομορφιά και το στυλ, πολύ δυνατό στυλ. Η Φρανσουά Ζαρντί συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και στη μουσική, έπαιξε στον κινηματογράφο, με τον Ιβ Σεν Λοράν συνεργάστηκε, Πάκο Ραμπάν, έκανε καμπάνιες και ήταν και αστρολόγος. Τη δεκαετία του 70 ήταν αστρολόγος, επαγγελματίας, δούλευε κανονικά και έγραψε και για αστρολογία, έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές, δημοσίευε άρθρα, βιβλία, έγραψε βιβλία μυθοπλασίας, non-fiction, η αυτοβιογραφία της έγινε best-seller στη Γαλλία. Λίγα από αυτά που έκανε η Φρανσουά Ζαρντί, έτσι, δηλαδή να πούμε ότι μια γυναίκα που και έζησε τη ζωή της και ήταν και όμορφη και έξυπνη και ταλαντούχα και τα έφτασε στα άκρα όλα, τα πήγε, δηλαδή ότι ταλέντο είχε το έκανε η Φρανσουά Ζαρντί.

Φρανσουάζ Αρντί λοιπόν φεύγει το 2024 στα 80 της σε μια γεμάτη ζωή, γεμάτη τέχνη και όχι μόνο. Τα πάντα έκανε και έβρισκε και χρόνο να τα κάνει και έβαζε και τον εαυτό της σε όλα. Ο γιος της είναι ο Τόμας Ντουτρόν, έγινε μουσικός ο γιος της, παντρεύτηκε με τον άντρα της, με τον Ζακ Ντουτρόν το 81, χώρισαν το 88, ήταν φίλοι πολλά χρόνια και ο Τόμας έγινε μουσικός, να τον ακούσουμε.

0: φεγγάρι.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη.

0: ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο «Μοίρες» και το θρυλικό «Σαμποτάζ». Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, η Ρόδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική Διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κόσμος 93,6.

Μάικλ, ακούσαμε τη Φλόρενς και έρχεται 14 Ιουλίου. Φλόρενς and the Machine ζωντανά και 12 Ιουνίου Μισελ Γκούρεβιτς το υποθέατρο Παπάγου. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none.

0: when this is through.
1: Love from a distance, Μισελ Γκουρίβιτ με αλλαγή χώρου, έτσι. Δεν θα γίνει στο Κηποθέατρο Παπάγου συναυλία 12 Ιουνίου, θα γίνει στον Γκαγκάριν. Γιατί μπορεί να βρέξει εκείνη τη μέρα, να γίνει χαμούλης. Οπότε στον Γκαγκάριν τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μισελ Γκουρίβιτ λοιπόν εκεί, η Φλόρενς 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και Θέατρο Λιγαβητού 13 Ιουνίου. Chris Isaac. Για να τον ακούσουμε στο Μπέσαμε Μούτσο.

Chris Isaac ακούσαμε στον Παίζαμε Μούτσο 13 Ιουνίου τώρα δηλαδή αυτές τις μέρες θα παίξει στο Θέατρο Λεκαβητού και 30 Ιουνίου κλείνει ο συναυλιακός κύκλος στο Ηρώδιο με John Legend. Ωραία βραδιά θα

άτομα που δεν περιμέναμε έτσι να ακούσουμε ότι θα έρθει σε συναυλία, και όμως αυτές κάθε χρόνο έχουμε τις εκπλήξεις. Μια μπάντα, ένας καλλιτέχνης που λες wow, θα δούμε John Legend 30 Ιουνίου, Eric Clapton στον αέρα μας, Lay Down Sally.

Κλάπτον πάντοτε ήταν στη λίστα, A-λίστα, αγαπημένος κιθαρίστας στους κιθαρίστες. Τον λάτρευε ο Τζίμι Χέντριξ και όλοι οι κιθαρίστες γενικότερα είχαν τον, και οι παλιοί, αυτό λέω, είχαν και έχουν ακόμη τον Έρικ Κλάπτον στην πρώτη θέση, γιατί είναι αυτό που λέμε ο καλλιτέχνης, που είναι το βιωμένο αυτό που παίζει. Είναι το real deal, αληθινός τραγουδοποιός, φοβερός παίχτης, και μέσα σε οτιδήποτε έχει παίξει με γενναιοδορία και αλήθεια το έχει κάνει ο Έρικ Κλάπτον μέχρι σήμερα, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική. Και κάθε καλλιτέχνης που βρίσκεται σε αυτό το σημείο που λέμε γενικότερα είναι και ειλικρινής. Υπάρχει μια δόση ανθρωπιάς μεγάλης στην προσωπικότητά του. Ο Κλάπτον ήταν πάντοτε ειλικρινής και δεν φοβόταν ποτέ να δείξει πόσο ευάλωτος είναι, ότι είναι ένας απλός θνητός που έχει τα κόμπλεξ του, τις φοβίες του, τις αμηχανίες του. Ζήλευε πολλούς καλλιτέχνες. Έχει παραδεχτεί ότι είχε κόμπλεξ όταν ανέβηκε ο Τζίμι Χέντριξ στη σκηνή και παράτησε την κιθάρα του και πήγε πίσω στα καμαρίνια γιατί θύμωσε σαν μικρό παιδί. Δεν τράπηκε ποτέ να το πει. Είναι αλήθεια. Σου είπε, δεν γίνεται σε αυτά τα μεγέθη. Ντράπηκα. Πήγα μέσα με την κιθάρα μου. Το ίδιο έχει εκφραστεί έτσι για πολλούς καλλιτέχνες και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί είναι ειλικρινής, τοποθετείται όμορφα ανθρώπινα. Και καθώς είναι από τους σπουδαιότερους μουσικούς που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης, και το γούστο του είναι σημαντικό, γιατί και ο Στίβι Ρέι Βον είναι μέσα στους καλλιτέχνες που θαυμάζει, που σοκάρεται, που έχει παραδεχτεί ότι δίπλα του νιώθει ένα κόμπλεξ όταν παίζει με ένα καλλιτέχνη που βλέπει ότι δεν σκέφτεται καν τα licks που παίζει ο Στίβι Ρέι Βον, απλά τα παίζει αβίαστα, ενώ εκείνος πρέπει να σκεφτεί 10 φορές. Εν τω μεταξύ, εντάξει, είναι άδικο να το λέει για τον εαυτό του, δεν είναι αυτή η κατηγορία. Ο Κλάπτον είναι A-class κιθαρίστας, αλλά σε μια συνέντευξή του το 89 για άλλη μια φορά μιλάει όμορφα και ποιητικά για τους καλλιτέχνες που θαυμάζει, και μπράβο του, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που ως κιθαρίστας δεν είναι τόσο μπροστά στα φώτα. Ναι, μεν όλοι οι κιθαρίστες του θαυμάζουν τον Knopfler, τον Dire Straits, αλλά και οι Dire Straits και ο Knopfler δεν ήταν ποτέ μπροστά, γέμιζαν στάδια λόγω της κιθάρας του Knopfler για το ευρύ κοινό, γιατί για τους μουσικούς εννοείται ότι θαυμάζουν το μέγεθος, το level ενός τέτοιου καλλιτέχνη που είναι ο Knopfler, γιατί είναι πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ καλή αισθητική του, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει στην ιστορία της μουσικής ολόκληρη. Προσωπικά είναι στην τριάδα μου, στην Αγία Τριάδα μουσικών. Ο Κλάπτον έλεγε ότι στη σκηνή θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι πάνω ένας μεγάλος κιθαρίστας σαν και εκείνον. Ένιωθε κόμπλεξ, δεν ήθελε να συνυπάρχει. Το έλεγε πάντα, το παραδέχεται μέχρι σήμερα, ότι νιώθει αμηχανία. Μεγάλο δέος ένιωθε για τον Μαρκ Knopfler, σε βαθμό που δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, γιατί έλεγε ότι ο Knopfler παίζει τόσο όμορφα, που πάντα μου τραβάει την προσοχή. Και από αμηχανία,

και από το μεγαλείο του πάνω στη μουσική και την προσωπικότητά του. Τεράστιο βάθος θαυμασμού και η παρουσία, λέει, ενός τέτοιου κιθαρίστα απλά με βγάζει πολύ από τη μέση. Και δεν έχει άδικο. Iron Hand, Dire Straits.

υπέροχες ενορχιστρώσεις των Dire Straits και σε οτιδήποτε έχει κάνει ο Νόπλερ στη ζωή του, όλα τα τραγούδια σχεδόν που έχει γράψει και το καινούριο του άλμπουμ, εσωτερικός πολύ, γράφει από ανάγκη και γι' αυτό και δεν ήταν ποτέ του Stadium Rock, δεν του άρεσε ποτέ αυτή η μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και αποσύρθηκε στο πικ της καριέρας του, έτσι, όταν οι Dire Straits γέμιζαν όλα τα στάδια. Κατάλαβε ότι δεν του έκανε αυτό, έκανε μια προσωπική καριέρα με υπέροχα διαμάντια για όλους τους φανς να τον χαίρονται όσο περισσότερο από την προσωπικότητά του και αυτό που έχει να δώσει ως τραγουδοποιός. Νόπλερ έχει πει για τον Γκίλμουρ, Γκίλμουρ για τον Νόπλερ, και οι δυο τους νομίζω ότι είναι μέσα στα φαινόμενα που μια φορά γίνονται σε αυτό τον πλανήτη. Αυτός ο ήχος νομίζω ότι έχουν τον πιο κομψό ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας και οι δύο. Και γι' αυτό ο Κλάπτον έχει εκφραστεί και με τέτοια λόγια και όχι μόνο. Ο ένας αναγνωρίζει έτσι την ποιότητα του άλλου και μιλούν και ποιητικά λίγο. Δηλαδή ο Γκίλμουρ έλεγε για τον Νόπλερ ότι θαυμάζει πως περιστρέφεται γύρω από το κυρίως θέμα ο Νόπλερ πάντα χωρίς να τα κουμπάει πολύ. Όχι, ο Νόπλερ το είχε πει αυτό για τον Γκίλμουρ. Μικ Χάκναν.

Don't let me be misunderstood από το Mick Hacknell, γιατί διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, σας άρεσε το American Soul, το άλμπουμ του. Γράφει η Άντζη. Ναι, υπέροχο άλμπουμ, το έχει κάνει με πολύ αγάπη ο Hacknell. Και είναι πολύ ωραίες, ευχάριστες, δροσερές εκτελέσεις. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Απογευματάκι Πέμπτης είναι. Με καταιγίδες βροχές ακούμε και αέριδες. Ελπίδα Παπουτσί φρόντιζε τον ήχο και ο Μπάμπης Δούκαρος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Κόσμος 93,5.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το

0: ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Low, low, low. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Έξω, φίλες και φίλοι, έχει μία υγρασία και έχει 30 βαθμούς. Νομίζεις ότι είσαι κάπου στην Ινδονησία. Μέσα στο στούντιο, το full κλιματιζόμενο στούντιο, πρέπει να φοράς και ένα ζακετάκι, γιατί άμα το αφήσεις, μπορεί να πάθεις και καμία ψήξη. Έτσι είναι δυστυχώς αυτόν τον καιρό. Έχουν ζέστη τα σπίτια, έχουν κρύο μερικές φορές τα σπίτια, έχουν ζέστη έξω. Έχει πολύ υγρασία, είναι αυτός ο καιρός που μπορεί να κρυώσει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε προσοχή και το νου σας, όπου και αν βρίσκεστε. Αύριο λέει ότι θα βρέξει και μεθαύριο θα έχει 35 βαθμούς. Απέναντί μου βρίσκεται η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εξάλλου, only love can break my heart. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

τις μάζες σε όλο τον κόσμο. Καλησπέριζουμε λοιπόν όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio. Και φυσικά και τα μηνύματά σας μέσα από το Messenger.

δημιουργεί, αν θέλετε, τις περισσότερες αναμετρήσεις να μεταδίδονται με τα μεσονύχτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή, σήμερα στις 12, στις 10 η ώρα ξεκινάει με Μεξικό, Νότια Αφρική, και 5 η ώρα το πρωί, όποιος ξυπνάει νωρίς-νωρίς, θα δει Κροατία, θα δει Τσεχία, Νότια Κορέα. Αλλά το ωραίο είναι ότι και στις τρεις χώρες που θα γίνουν οι αγώνες, σήμερα έχουν βέβαια opening ceremony, αφενός μεν στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου εκεί θα εμφανιστεί η Σακίρα με τον Μπούρνα Μπόι, Αλεχάνδρο Φερνάντες, Μπελίντα, Ντανιώσεν, Λίλα Ντάουνς, Λος Άντζελες Αζούλες και Μανά. Όλοι αυτοί θα εμφανιστούν στο opening ceremony στο Μέξικο. Στον Καναδά την ίδια ώρα, Αλάνις Μόρισεϊτ, Τζένι Ράγιες, Μισελ Μπουμπλέ, παρακαλώ, όλοι οι Καναδοί, Γουίλιαμ Πρινς και αρκετοί. Ο Γουίλιαμ Πρινς θα είναι και ο Βένετζριμ θα βρίσκονται στον Καναδά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Sophie Stadium, Katy Perry, Future, η Anita, η Λίζα, η Τάιλα, πάρα πολλοί κόσμος. Οι Dan & Shay θα τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο,

ανεξαρτήτου σκορ και αποτελέσματος, και βγήκαν και τα έκαναν και άνω κάτω με τέσσερα μικρόφωνα και εμφανίστηκαν και θυμήθηκαν το Staten Island. Στο τέλος νίκησαν και οι New York Knicks και έχουν το μισό πρωτάθλημα στα χέρια τους μετά από 53 χρόνια. Ρε τους Μπουτακλάν. Χάι, χάι, χάι, χάι, χάι. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε. Εδώ παρέμε τους Τέξας από τα παλιά. Γεια!

Την ελπίδα Παπουτσίπαντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Ιταλία. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε φίλες και φίλοι, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα.

Βρεθήκαμε για λίγο στην Ιταλία. Καλησπέρα σε όσους μας κάνει τα ακρόαση σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάντα με μπερδεύει αυτή. Στο τέλος αφήνει ένα ρίφ και αφήνει μια κιθαριά από πίσω εκεί. Ο Τζοβανότη έτσι για να δημιουργήσει και αίσθηση. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας κάνει τα ακρόαση.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Rolling Stones που παρουσίασαν το άλμπουμ στη Νέα Υόρκη πριν από 2,5-3 εβδομάδες με τίτλο Foreign Tongues λέγεται το άλμπουμ. Είναι το 25ο στούντιο άλμπουμ. Κυκλοφορεί επίσημα στις 10 Ιουλίου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έχει 14 πρωτότυπα τραγούδια. Το νέο single που μόλις ακούσαμε. Μέσα στο άλμπουμ παίζει και συμμετέχει και ο Paul McCartney και ο Steve Winwood και ο Robert Smith των Cure και ο Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers, αλλά υπάρχει και υλικό, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τον Charlie Watts. Υπάρχει υλικό λοιπόν από τον Charlie Watts που το συμπεριέλαβαν μέσα στο άλμπουμ και μάλιστα έλεγε κάποια στιγμή ο Jagger ότι το συγκεκριμένο κομμάτι με το Watts είναι πολύ γρήγορο, είναι σχεδόν σαν punk. Βέβαια μέσα λέει, μέσα στο άλμπουμ μπορεί κανείς να βρει τη rock, την blues, την country, την punk, την μπαλάντα. Έτσι κι αλλιώς οι Stones πάντα το έκαναν αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης του νέου άλμπουμ οφείλεται στον παραγωγό, στον Άντριου Βατ, αυτόν τον 35χρονο που θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο, έχοντας δουλέψει φυσικά και με τον Never Too Late και έγραψε τον Never Too Late με τον Elton John και βέβαια έκανε το documentary του Elton John, ως πήρε και Grammy, ως καλύτερος παραγωγός του 21. Και το 25 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με τον Never Too Late. Ο Άντριου Βατ είναι αυτή τη στιγμή που ούτως ή άλλως ετοιμάζει το καινούριο άλμπουμ του Elton John. Από την άλλη, για τον συγκεκριμένο άνθρωπο

Είπανε οι Stones ότι ο Βατ είναι ο λεγόμενος διαιτητής. Όταν μέσα στο στούντιο γίνεται, να μην πω τι γίνεται τώρα, ο Βατ είναι ο άνθρωπος, ο λεγόμενος διαιτητής. Είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μες στη μέση και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Πάντα αυτό γινότανε μέσα στις μπάντες και πάντα αυτό γινόταν και μέσα συγκροτήματα. Για μένα, και το είχε πει παλιότερα αυτό και ο Ρίτσαρντς, το αντίβαρο των Rolling Stones ήταν ο Charlie Watts. Όπως το αντίβαρο μέσα στην μπάντα των U2 ήταν ο The Edge. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος, και ο Ντανιέλ Λανουά. Πάντα υπάρχει κάποιος που κρατάει τις ισορροπίες μέσα στα συγκροτήματα για να μην τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Από την άλλη, οι Rolling Stones υπολογίζουν ότι θα βγουν σε περιοδεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα βγουν γιατί είναι μεγάλη σε ηλικία. Ο Ρίτσαρντς είπε ότι δεν θέλει απλά να κάθεσαι πάνω σε όσα έχει ήδη κάνει. Φυσικά ο Μικ Τζάγκερ λέει ότι θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε το άλμπουμ ζωντανά. Και αν το λέει ο Τζάγκερ, κάτι έχει στο νου του. Και μιλάω βέβαια για την άποψη της περιοδίας. Και όταν μιλάμε για περιοδία, μιλάμε για World Tour. Γιατί μιλάμε για τους Rolling Stones.

Λοιπόν, αυτός είναι ο σονορίτσμο στο τηλεφώνη το κουνοβαμέντε. Και ακριβώς πριν από 5 λεπτά έβλεπα στην R2, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το κομμάτι που ακούγαμε, αυτό εξαιρετικό σοου μπορώ να πω, η παρέα με τη Σακύρα και με εκατοντάδες ανθρώπους να χορεύουν στο γήπεδο, στο Αζτέκα. Όπως μιλάμε για φοβερό σοου. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα και βραδιά Μουντιάλ. Ξεκινάει, φίλες και φίλοι. In my house, εδώ στον κόσμο, μέχρι τις 9. Κέντρα μου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 19 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άλλαγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι η signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστός στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει λέει βροχές και καταιγίδες. Έχετε το νου σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούδια, στην Κλαούδια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή η μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul, έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα στο Sunny Festival.

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν οίκο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης Soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep On Moving και με το Back to Life, με το Club Classics στο Volume 1, το οποίο τους έδωσε και δύο γκράμι, και έρχεται αυτό το συγκρότημα που είναι και να τους βλέπεις δεν γίνεται να μην χορέψεις, δεν γίνεται να μην γκρουβάρεις, επιδραστικό συγκρότημα της βρετανικής και της παγκόσμια soul και R&B μουσικής σκηνής. Θα βρεθούν στο Σάνι στις 8 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν συντονιστείτε εδώ στον κόσμο ακριβώς στις 6 στο Road Trip στην Κλαούντια, η οποία μίλησε με τον Jazzy B, με τον ιδρυτή και την ψυχή του Soul to Soul, για πράγματα προφανώς που θα μιλήσει και είπε για όλα αυτά, για τα 80s και τα 90s που σφράγισαν μια γενιά, μια διαχρονική φιλοσοφία που είχαν ούτως ή άλλως οι Soul to Soul, και ακολουθούν μέχρι και σήμερα γενιές και γενιές συγκροτημάτων. Πάει, φίλες και φίλοι, ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγε η Φρανσουά Ζαρντί. Μια τραγουδίστρια που ήταν εντελώς άγνωστη στο Παρίσι, 18 ετών, όταν τον Οκτώβριο του 1962 είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Καθώς τότε η χώρα περίμενε να μάθει αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουά Ζαρντί τραγούδι στα γαλλικά και άλλαξε την ιστορία με αυτό το πλούσιο κοντράλτο και τους μελαγχολικούς στίχους. Την ευρωπαϊκή rock and roll τραγουδώντας στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Η γνωστή γιαγιέδες της εποχής. Τραγουδώντας λίγο πιο εκλεπτισμένα, όπως έλεγαν κάποιοι, πιο εκλεπτισμένα από την Φρανσουά Ζαρντί, η Φρανς Γκάλ και η Σιλβί Βαρτάν.

Φρανσουά Ζαρντίν λοιπόν ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, τη jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες, ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζαρντίν και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Γκένσμπουργκ και με την μπαλάντα της στο All Over the World που είχε σκαρφαλώσει στα τσάρτ, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζαρντίν, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζαρντίν βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζαρντίν δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα στο T-Center να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας εδώ στον υπολογιστή μας.

Every rose has its own. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική, μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of a Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής, δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την Southern Hip Hop για την ακρίβεια, και αργότερα βάζοντας πολλά στοιχεία της country rock και φυσικά τα στοιχεία της gospel. Όλα αυτά για τον Jerry Roll, που βρίσκεται και αυτό σε περιοδία στην Αμερική. Και εμείς με τη Φλάβια Κοέλιο πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Coop Island Blues. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει σε τραγούδι που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Αν Μπρουν και του Coop. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τον Μπάμπη Δούκαδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 36 λεπτά μετά τις 9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάγκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετικό, εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Scarlett Pezor. What a life, what a life. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς. Και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτός είναι ο Τζάρεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε. Και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα, αύριο λένε ότι θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδέψει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

On a clear day you can see forever από τους The Peddlers, η φωνή του Roy Phillips. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 11 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρθρα Collective, τελευταία τους δουλειά. Only Love, μαζί τους ο Πα Σελιέ.

ένα outsider που χτύπησε τη soul μουσική, αλλά τελικά outsider δεν είναι καθόλου, τη Wayo από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός του από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τε μιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake. Cover στο No Woman No Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever. Υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμψη στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε σε social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις δίπλες προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από Νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Και παρέα τον Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil, στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτο. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

ένας σπουδαίος δραμίστας έχει σήμερα γενέθλια και να είναι καλά, κλείνει τα 87. Καλά, ακούσατε, ο Bernard Purdy. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να βαράει τα τύμπανα, τρίπλετ αντί για backbeat, αλλιώς το Purdy shuffle δηλαδή.

Album Pretty Good, σε μια σύνδεση εδώ του James Brown, με τον οποίο βεβαίως είχε δουλέψει στα album Say It Loud, On Black and Proud, Get On The Good Foot.

Και η μεγάλη συνεργασία του με την Aretha Franklin. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Painted Black. Εδώ σε μια διασκευή από το Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανέμβαστος.

παγκόσμια επιτυχία αυτό το Connected και το Step It Up βεβαίως. Και ο λόγος για τον Ρομπέρτς, τον τραγουδιστή τους, που σήμερα είναι γενέθλια. Καλωσορίστε στον κόσμο.

Ζόρζα Σμιθ. Πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found. Μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει

Ζόζα Σμιθ με καταγωγή από την Τζαμαϊκά, είναι ο μπαμπάς της από εκεί, εδώ μαζί με τον πρωτόζουστο Ten Can Row. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στο 93,6, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και αλλάζουμε και Ήπειρο και στυλ, Κουρτ Βίλε, Φιλαντέλφια has been good to me. Καινούργιο άλμπουμ Zoom 97.

των 10DC Headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Συντετριμένη όλη η μπάντα, θεωρείται το εκτός μέλος της μπάντας τους.

μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ Χάρισον. Διαβίωσε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

μουσικές του είναι καλές, συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς και έχει ανοίξει το δρόμο, οφείλουμε με έναν τρόπο να τον ακολουθήσουμε. Τον Νικόδημους, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παραβρίσκεται και αυτό στην παρέα και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Λαμάρ Όσμπορν φιλοξενεί τον Ντάλι Σοσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται ότι πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Ο Ντάλι Σοσίμι εδώ συναντάει τον Μεντλάρ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Lord Have Mercy.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

Μέρους Ανίκατε Μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.

το φάντομ του Ελμπούχο φεύγω για οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον για αυτή την κομματάρα που έρχεται ως φάντομ. Ο Ελμπούχο από το Παρίσι ρεμιξάρει.

χρειάζεται σε μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Fola Mix.

Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Keith Richards είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του.

Στο boogie όμως λίγοι είναι ξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του, η Etta James με τον Carlos Santana είναι και αυτή εδώ μέσα. Hey, hey. Hey, hey.

η Billy, η ανυπέρβλητη, και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of the Rising Sun.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Κόσμος Radio.gr.

καινούρια και αυτό. Διακοπές όπως ακριβώς τις ονειρεύεται ο Λίον Φαλ που καταφθάνει από το Παρίσι. Le Vacances είναι το κομμάτι που μόλις φτιάχνει και κυκλοφόρησε μόλις.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective. Έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος. Αυτός ήταν και ο προορισμός.

Τσαμιακού υπογράφει στο σήμερα μια διαφορετική κούμπια, μια κούμπια που βασίζεται στο Φέλα, στο τραγούδι Water No Get Enemy, εδώ εμφανίζεται ως κούμπια No Get Enemy.

δικά μας επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Πάνο Δημητρακόπουλο αλλά και τον Blend Miskin, που ηγείται όλης αυτής της ιστορίας, ο Blend με τις μουσικές του, ένα Mirror City Rhythm που έρχεται ευτυχώς.

Ο Ζεπ που οραματίστηκε ήχους και ρυθμούς μιας κουλτούρας που μάλλον φαντάστηκε. Νάφα στο κομμάτι.

Μαλούφ τα σταματά, μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun. Το κομμάτι.

όλοι αυτοί οι τσιγκάνικοι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα Παλαμάκια που κρύβουν πάθος.

είπα πάθος να φτάσω στη Μεστίζα, αυτές τις υπέροχες τύπισες της DJ που φτιάχνουν εδώ ένα φλαμένκο κοπανιέρα. Μεστίζα Live.

0: qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?
1: Οι Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά. Εκεί τα

σου, άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτικη.

τον Μουλάτου που λέτε. Πολλοί τον αγάπησαν και εκλεκτοί. Ο Έρλ Ζίνγκερ είναι σίγουρα ένας από αυτούς που πήρε το κομμάτι και το έκανε δικό του. Και ο τίτλος,

να βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρημιξάρει και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιάννη Κέρμο Show. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα!

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.